0: Τώρα είναι τρεις.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

έπεφτε σύρμα. Δίναμε το γαμπρό κουτί κι άλλοι μας διακριτικοί.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

αλυσίδες δωρεάν. Το πίδημα θανάτου διοδραχμές. Το πίδημα θανάτου διοδραχμές.

εκεί. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και του έχω έτσι αδυναμία. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Το Γιώργο το Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ, κουσάκι, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Γαρούλα, έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου τελειώνει και η νέα εκκλησία αντιμετωπίζει την πρώτη της μεγάλη κρίση. Στην Ιερουσαλήμ πολλοί νέοι χριστιανοί είναι πρώην Φαρισαίοι. Νομίζουν ότι για να έρθουν οι εθνικοί στην εκκλησία θα πρέπει να ζουν κάτω από τον νόμο του Μωυσή και το πραγματικό ζήτημα φυσικά είναι ο νόμος εναντίον της χάριτος. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Αυτό προκάλεσε μια έντονη συζήτηση σε αυτή τη σημαντική μετάβαση στην εποχή της εκκλησίας. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Η ουσιαστική αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως γράφει στην Α' Κορινθίους 15:1-5 και 15:17. Τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς? Τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από το να πιστεύεις αυτά τα βασικά. Σε αντίθεση με σήμερα που οι άνθρωποι αρνούνται αυτά τα γεγονότα για τον Ιησού Χριστό, εκείνη την ημέρα περισσότεροι από 500 άνθρωποι είδαν τον αισθημένο Χριστό ταυτόχρονα. Κανείς δεν το αρνήθηκε. Αλλά πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά τα γεγονότα? Πέθανε ο Ιησούς για τις αμαρτίες σου? Τι συνέβη στο Σταυρό? Είναι αρκετό το έργο του Χριστού για να σε σώσει? Πρέπει να περάσεις από κάποιο τελετουργικό για να σωθείς? Πίσω στην Ιερουσαλήμ, ο Παύλος και ο Βαρνάβας λένε στην Εκκλησία για τους ανθρώπους στην Ασία που εμπιστεύτηκαν τον Χριστό. Αυτοί δεν ξέρουν για τον νόμο του Μωυσή, όμως τώρα έχουν σωθεί. Βλέπουμε και στις Πράξεις 15:6-9. Αυτό ξεκίνησε τη συζήτηση που ονομάζεται σήμερα Σύνοδος Ιερουσαλήμ. Αρχικά ο Πέτρος, ένας σεβαστός Εβραίος, συνοψίζει το επιχείρημα. Οι Εβραίοι έχουν σωθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουν σωθεί και οι εθνικοί, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό. Οι εθνικοί σώζονται με χάρη μέσω της πίστης, όχι επειδή τρώνε αγνά ή τι τρώνε το Σάββατο ή έχουν περιτομή. Στη συνέχεια ο Παύλος και ο Βαρνάβας μοιράζονται εκπληκτικές ιστορίες για το πώς οι εθνικοί ακούαν το Ευαγγέλιο και πίστευαν. Όταν οι άνδρες κάθονται το δωμάτιο ήσυχο, όλοι πιθανότατα συνειδητοποίησαν ότι στάθηκαν στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Στη συνέχεια ο Ιάκωβος, ο ετεροθαλής αδελφός του Ιησού, ο οποίος έγραψε αργότερα το βιβλίο του Ιακώβου, σηκώνεται και συνοψίζει αυτά που μόλις ακούσατε και περιγράφει το πρόγραμμα του Θεού για το μέλλον. Είπε, ο Θεός επισκέφθηκε τους εθνικούς για να βγάλει από αυτούς ένα λαό για το όνομά του. Ο Ιάκωβος περιγράφει το σχέδιο του Θεού στη θέση του ακόμη και σήμερα. Σώζει εκείνος ολόκληρο τον κόσμο? Όχι. Ο Θεός φέρνει τη βασιλεία του? Όχι. Τότε τι κάνει σήμερα ο Θεός? Επισκέπτεται τους εθνικούς για να βγάλει από αυτούς ένα λαό για το όνομά του. Γίνονται μέρος της εκκλησίας, του σώματος των πιστών. Μαθαίνουμε στην Αποκάλυψη ότι στεκόμενοι μπροστά στο θρόνο του Θεού θα υπάρχουν εκείνοι από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. Ο λόγος του Θεού πάει έξω στον κόσμο. Θα υπάρξει αντίσταση και θα υπάρξει αποστασία, αλλά θα ξεπεράσει τα όρια γιατί ο Θεός καλεί ένα λαό για το όνομά του. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε παρά μόνο να πιστεύετε στον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθείτε. Ο Παύλος λέει στον Βαρνάβα, ας βγούμε ξανά στον δρόμο και να επισκεφθούμε τους νέους αδελφούς και να κηρύξουμε το λόγο του Θεού. Αλλά διαφωνούν για το αν θα πάρουν μαζί τους τον Ιωάννη που λεγόταν Μάρκος. Τελικά ο Βαρνάβας παίρνει τον Μάρκο και ο Παύλος καλεί τον Σίλα. Η Εκκλησία τώρα έχει δύο μεγάλα έργα αποστολής και οι αδελφοί στην Αντιόχεια τους εμπιστεύτηκαν όλους στη χάρη του Θεού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: κάρτα που αποτυπώνει το γενικό κλίμα, η πορεία της χώρας. Αν κατά τη γνώμη σας η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή, προς τη λάθος κατεύθυνση. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι το 69 στοιχειώνει τη Νέα Δημοκρατία. Τι να το πει κανείς τώρα, μοιραίο, γκαντέμικο, πώς αλλιώς να χαρακτηρίσεις το 69. No 69% προς λάθος κατεύθυνση.
0: Η πρώτη μας κάρτα που αποτυπώνει το γενικό κλίμα, η πορεία της χώρας. Αν κατά τη γνώμη σας η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή, προς τη λάθος κατεύθυνση. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%.
3: Πάμε λάθος κατεύθυνση, λέει το 69%. Αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, πάλι το 69%.
0: Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
3: Και όταν στην άλλη μέτρηση της κοινής γνώμης, όχι στην χθεσινή της μέτρων ανάλυσης, αποσπάσματα της οποίας μόλις τώρα σας μεταδώσαμε, αλλά και από την δημοσκόπηση της GPO για το Star προχθές, θέλουμε να εκλεγεί μία άλλη κυβέρνηση. Και εδώ πάλι το 69.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.
3: Αλλά και αυτό είναι σωστό. 69 σε 69, ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να και να δέρνει, εντός εισαγωγικών βεβαίως, διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Γιατί όταν πας στην αξιωματική αντιπολίτευση, εκεί έχουν ξεχάσει το 69 και χτυπάν 80.
0: Αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν για το Πασόκ, αλλά το έχουμε καταλάβει τις τελευταίες μέρες. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, 3 μονάδες πάνω. Θετικές αξιολογήσεις στο 12%, 2 μονάδες κάτω.
3: 69% χτυπάει νουδού. 80% χτυπάει το Πασόκ. Ή, για να το πούμε και λίγο πιο σχηματικά, μια που μπλέξαμε με τα 69 και τα 9, 69% λοιπόν όλα για τη Νέα Δημοκρατία εκεί στο 69. Στο 79, Ανδρουλάκης.
0: Να δούμε την αξιολόγηση του ιδίου του κύριου Ανδρουλάκη. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 79%.
3: 69 ο Μητσοτάκης, 79 ο Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι 69, τι 79. Εσείς έχετε μείνει στο 1,8 ως πρόθεση ψήφου. ΣΥΡΙΖΑ λέει πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές 1,8. Για βάλτε το ξανά.
0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά και όταν οι δημοσκόποι καταφεύγουν στην εκτίμηση ψήφου για να βαντάρουν λιγάκι, κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έτσι αβαντάρονται και τα άλλα κόμματα, αλλά παρά την αβάντα της εκτιμήσεως ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Βουλής.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός Βουλής. 2,3%, τρεις μονάδες κάτω.

9.43 Interventer Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, που σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 είστε στα ραδιόφωνά σας συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, την αδέσμευτη, την πλουραλιστική, την ελεύθερη, τη δική σας ραδιοσυχνότητα και παρακολουθείτε αυτή τη ζωντανή μετάδοσή μας από τα κεντρικά στούντιος του 943 Interveten Sports. Είναι εδώ πέρα παρούσα όλη η δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα μας σε μία ακόμη προσπάθεια πρωινή, αυτό το καλοκαιριάτικο πρωινό του Ιούνιου, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, κυρίως της πολιτικής, αφού όλα δείχνουν ότι η χώρα έχει εισέλθει πλέον σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με άγνωστη κατάληξη. Γίνονται κάποιες κουβέντες, ακούγονται μερικά πράγματα για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, αλλά κρατήστε και μικρό καλάθι. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας για το επόμενο δίωρο, το οποίο είναι μπροστά μας, προκειμένου, όπως είπαμε, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος και να επιχειρήσουμε δια των μικροφώνων να κάνουμε και τις δικές μας πολιτικές προσεγγίσεις και αναλύσεις, πάντοτε επιχειρούντες να σας λέμε όλες τις απόψεις, ντοκουμενταρισμένες, προκειμένου να διαμορφώσετε εσείς την δική σας γνώμη για τα τεκτενόμενα.

0: Διαμορφώστε όμως και μια γνώμη για το τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, τι λέει ο Κλέαρχος.
1: Μόνο στη βόρειο-ανατολική χώρα, εκεί Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι οι πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες. Κάποια μεμονωμένα φαινόμενα θα βγουν διάσπαρτα φαινόμενα και σε υπόλοιπα βουνά της υπηρωτικής χώρας. Ξαναλέμε ότι αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έτσι εξελίσσονται κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά. Ο βοριάς σιγά σιγά θα ενισχυθεί, 6 με 7 μποφόρ κυρίως προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, για να δούμε πλέον θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: 36 βαθμοί Κελσίου με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως λέει ο Κλέαρχος. 36 λοιπόν. Κι άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση αριθμών. Για βάλε λίγο βορύδαρο.
1: Στις και οι φέσεις άλλοτε πιο εξαπλωμένοι.
0: Βάλε λοιπόν Μάκη Βορύδη χθες στο Open.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
0: Άρε Μάκη. 36 άρια λοιπόν ο Κλέαρχος, 36 άρια και ο Μάκης. Αλλά για να καταλάβετε το δούλεμα, όχι βεβαίως του Κλέαρχου, αλλά άλλων, ακούστε τι κατέδειξε η χθεσινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Στράτου Φαναρά, η οποία παρουσιάστηκε στο Μέγκα.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ρεμάκι, όταν είσαι στο 22,7, πώς εσύ το έφτασες στο 36? Μήπως δεν ακούσαμε καλά?
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είπε καθαρά η κυρία Τζίμα. Άκου όμως τι λέει ο Βορύδης.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
0: Τι ωραία που τα λες. Βεβαίως ο Μάκης και από τη μεριά του εδώ που τα λέμε, για να έχετε και τη συνολική εικόνα, όταν λέει παιδιά είμαστε εκεί 29, 30, 30, 36, δεν έχει και τόσο άδικο ο άνθρωπος, διότι για μία ακόμη φορά οι αλγόριθμοι που επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα κάναν ξανά το θαύμα τους και από την πρόθεση έως την εκτίμηση δεν είναι ακριβώς ένα τσιγάρο δρόμος, είναι σχεδόν ολόκληρο πακέτο.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. 28,5% για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από 22,7, 28,5, 6 μονάδες επάνω. Αρπάζει τη σκυτάλη ο Μάκης, για την ακρίβεια την είχε αρπάξει νωρίτερα. Αρπάζει τη σκυτάλη ο Μάκης και σου λέει παιδιά, φτάσαμε και στο 36.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας. Take control, lift you up, body and soul.
0: Εσείς ρε παιδιά με την αριθμητική είστε αστέρια.

0: επιστρέφουμε όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και στην δική σας καθημερινότητα, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι, όπως είπαμε, αυτό το παρασκευιάτικο καλοκαιρινό πρωινό στη ραδιοσυχνότητά μας. Εσείς τώρα θα πάτε, για παράδειγμα, σε λίγο, ίσως αργότερα το απόγευμα, όσοι πάτε στο σούπερ μάρκετ. Κάποιοι άλλοι που θα πάτε αύριο το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο για την ακρίβεια, ή κάποιοι οι οποίοι έχουν λίγο χρόνο σήμερα, είτε γιατί είναι συνταξιούχοι, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και θα πάνε και σε μια λαϊκή, κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να ψωνίσουν οι άνθρωποι.
1: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μια εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.

0: Η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα για τους Έλληνες πολίτες. Στο 47% το Μάιο έναντι του 46% τον Απρίλιο.
1: Για να έρθουμε δηλαδή και στα κάθε μας, να έρθουμε στην πραγματικότητα, να έρθουμε στην πραγματική ζωή.

0: δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Μα καθόλου. Τι να ζει σε άλλον πλανήτη. Προσγειωμένος είσαι. Αφού όλοι για σένα δουλεύουν.

0: γαλάζια στελέχη με τα οποία συζητάμε, μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης, αλλά και κινητοποιεί έναν κόσμο της μεσαίας τάξης, ο οποίος μέχρι πρώτης ψήφιζε ή στήριζε το Πασόκ.
1: Και αυτό το έρμο το Πασόκ, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, τότε.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Το 9% το Πασόκ.
1: Εννιαράκι. Ελιά 43 λοιπόν, Intervention Sports. Θα πάμε τώρα στο διαλυματάκι μας των 7:30 και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί μας ακροατές, για να σας παρουσιάσουμε την συνέχεια της δημοσιογραφικής δουλειάς της ομάδας μας. Θα σας μεταδώσουμε εκτενέστερα και εκτενέστατα αποσπάσματα από τη χθεσινή δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Φαναρά, η οποία πράγματι ανέδειξε εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervet Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervet Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED. Εικονο...

0: Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721087164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πρόεδρος και δεύτερος σύμβουλος της μέτρων, ο Στράτος Φαναράς. Στράτο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα λοιπόν, χθες το απογευματάκι από τον Στράτο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega Channel, καλησπέρα λέει ο εκλεκτός δημοσκόπος και πολύ παλαιός φίλος, ο Στράτος. Γεια σας, ήρθα για μια δημοσκόπηση η οποία έρχεται στην καρδιά, θα έλεγε κανείς, μιας χρονικής συγκυρίας και περίοδου όπου το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό, αλλά ταυτόχρονα και με μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επιφέρει

0: σημαντικές αλλαγές στην μέχρι τώρα διαμορφωθήσα κατάσταση.
1: 10,4 η εκτίμηση ψήφου για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και 15,2 για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

0: μέχρι εδώ, συνεπής, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν.
1: Ακρόπολης, Παρθενώνα στο βάθος, πέρασαν ήδη, πόσο είναι, καμιά δεκαπενταριά μέρες, οπότε αν λάβει υπόψη του κανείς και τις μεσολαβήσασες, λίστες όσες τηλεοπτικές εμφανίσεις διακεκριμένων νέων στελεχών του κόμματός του, να έχει αρχίσει να παγιώνεται και να διαμορφώνεται μια κατάσταση όσο αφορά τι μαζεύει και τι πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με το νέο του κόμμα, την Ελλάς. Μετράει λοιπόν ο Φανάρας και ακούσατε τα πρώτα στοιχεία όσο αφορά βεβαίως στην εκτίμηση ψήφου, ένα δημοσκοπικό μέγεθος το οποίο εμπεριέχει πολλά στοιχεία αυθαιρεσίας, αφού γίνεται δι' αναγωγών, δι' αλγορίθμων, δι' εκτιμήσεων και δι' αμαγειρεμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε καλύτερα την πρόθεση ψήφου, τα αυθεντικά δηλαδή ποσοτικά δημοσκοπικά μεγέθη, όπως αυτά παρουσιάστηκαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία, 1,8% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Στο 9% το ΠΑΣΟΚ, 4,7% για το ΚΚΕ, 4,8% για την Ελληνική Λύση, 1% για την Νίκη, 5,4% για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,5% για το ΜέΡΑ25, 2,6% για τη Φωνή Λογικής, 8,3% για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 12,1% για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Διευκρίνηση ψήφος το 13,1%. Με λίγα λόγια. Δούμε τώρα και την εκτίμηση. Δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Πλασαρίστηκε λοιπόν δεύτερος ο Τσίπρας με 12 και κάτι τα 100%.

Σε εκλογική ετοιμότητα πολιτικοί αρχηγοί και στελέχοι που μελετούν προσεκτικά τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το νέο χάρτη που δημιούργησαν το κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ αναμένεται και η πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Στα στρατηγία των κομμάτων επιχειρούν να κάνουν ένα πρώτο ταμείο, με τη Νέα Δημοκρατία να προτάσει τη στρατηγική της αυτοδυναμίας και το Μάκη Βορύδη, μιλώντας στην ώρα Ελλάδος του Όπεν, να εκφράζει ικανοποίηση, εκτιμώντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Όταν η πρόθεση ψήφου σε βγάζει στο 22,7% και όταν ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται είναι άντε πόρτας, και θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Όταν λοιπόν είσαι στο 22,7%, ούτε καν στο 23, δηλαδή σε ψηφίζουν ένας στους 5 Έλληνες πάνω κάτω. Μένα λοιπόν στους 5 Έλληνες να σε ψηφίζουν, τώρα όταν βγαίνεις εσύ και μιλάς για αυτοδυναμία, είναι λιγάκι κάπως.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31, δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
3: Γαλάζια στελέχη με τα οποία συζητάμε μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης, αλλά και κινητοποιεί έναν κόσμο της μεσαίας τάξης, ο οποίος μέχρι πρώτη ψήφιζε ή στήριζε το Πασόκ.

0: Είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργείται αυτό που ήθιστε να λέγετε στην πολιτική αλλά και στη δημοσιογραφική γλώσσα ένα αντίπαλον δέος, το οποίο αυξάνει την συσπήρωση της κυβερνώσης παρατάξεως. Ενώ λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη αυτά τα πολιτικά φαινόμενα και τεκτενόμενα, την ίδια ώρα ένα άλλο δράμα λαμβάνει η χώρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: 1,8%. Εντάξει τώρα, 1,8% για ένα κόμμα το οποίο μόλις πριν από 6-7 χρόνια κυβερνούσε αυτή την έρημη πατρίδα, όπως την κυβερνούσε τέλος πάντων, να έχει πέσει στο 1,8%. Βεβαίως αυτό είναι πρωτίστως έργο Τσίπρα.
3: Πώς είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν, γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα: κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά, μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο.
0: Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Βυθίστε όμως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην ουσία ως κυβερνός αριστερά είναι έργο Τσίπρα.

βυθίζεται η χώρα. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι δεδομένο ότι τον ΣΥΡΙΖΑ τον βύθισες.

0: Παίρνει και από το Κουκουέ ο κύριος Τσίπρας.
1: Παίρνει και από το Κουκουέ, αλλά ναι, κυρίως η μεγάλη του δεξαμενή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου παίρνει το 60% περίπου της ψήφου του.
2: Πήρε στο 60% των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ, του φαμελοσύριζα για την ακρίβεια. Τώρα τους έχεις ανακατέψει, τους λες να παραιτηθούν από βουλευτές. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πότε να παραιτηθούν, να παραιτηθούν ή να μείνουν, αν παραιτηθούν τι θα κάνουν. Τα έχεις κάνει δηλαδή ανάστα ο κύριος. Και έτσι λοιπόν το κόμμα, τα όργανα του οποίου θα συνεδριάσουν εντός ολίγων ωρών από τώρα που μιλάμε εμείς και μας ακούτε εσείς, άντε εντός 24 ώρων, αυτά τα όργανα σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου να αρχίζουν να ταυτίζονται αριθμητικώς και με την εκλογική βάση του κόμματος, η οποία στην πρόθεση ψήφου είπαμε είναι στο 1,8%. Αλλά και όταν έρχεται η πολυπόθητη και για τη Νέα Δημοκρατία και για άλλα κόμματα εκτίμηση ψήφου, που όλοι τσιμπάνε από κάτι, και ειδικά αυτοί που είναι στην διακεκαυμένη ζώνη αναβαίνουν από το 3 παρά στο 3 και αναθαρούν κάπως, διότι η Βουλή την οποία βλέπουν με το κιάλι αρχίζει και έρχεται λίγο πιο κοντά. Αλλά ότι κιάλια, ότι διόπτρες, ακόμα και τηλεσκόπιο, αν προμηθευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερό ότι η Βουλή θα είναι για το κόμμα αυτό κάτι πάρα πολύ μακρινό, ένα όνειρο άπιαστο. Θα είναι στο βάθος του ορίζοντα, θα αχνοφαίνεται σαν μία κουκίδα.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός Βουλής. 2,3%, τρεις μονάδες κάτω.
2: Αυτό ήταν, μας τελείωσε. Τώρα βεβαίως τι θα συνεδριάσετε, τι θα λέτε εκεί μεταξύ σας. Εντάξει. Θέλατε και τα πάθατε.

0: δικό σου. Εντάξει, βοηθάνε λίγο και αυτοί οι οποίοι βοηθάνε. Χαρά ο δικό σου. Μα λέει παιδιά, ποιο 27, το 27. Δεν ακούσατε το Μάκη, λέει, είμαστε, λέει, από εδώ, από εκεί, κοντά στην αυτοδυναμία. Τρεχαγύρευε. Αλλά, ποιο 27. Ο πρόεδρος το 27, το έχει στο τσεπάκι. Εδώ μιλάμε για το 31.
1: Έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία.
2: Και προφανώς το 27 θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 31.
0: Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Το 27, προφανώς. Κοιτάμε 31.

0: Γιατί, ακούστε να δείτε, εμένα δύο τετραετίες δεν μου φτάνουν. Παιδιά, δύο τετραετίες τώρα, σιγά πια. 8 χρόνια, ώσπου να κάτσεις στην καρέκλα, να τη ζεστάνεις, να νιώσεις αυτή τη γλύκα. Α, πέρασε. 8 χρονάκια τι είναι ρε παιδιά. Τρέχει ο χρόνος και μπορώ να αλλάξω αυτόν τον τόπο μέσα σε 2 τετραετίες.
1: Δεν θα μετατραπεί, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε 2 τετραετίες.
0: Τι λέτε τώρα. Θέλουμε και 3η και 4η και 5η. Να μεγαλώσουν λίγο και τα παιδιά. Να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι για τη διάδοχη κατάσταση. Και κυρίως δεν ζούμε σε άλλον πλανήτη.
1: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
0: Τι λέτε τώρα. Μας βοηθάει και ο Αλέξης. Το παιδί θα είναι καλά. Να μας κόβει ο Θεός χρόνια και να του δίνει μέρες.
2: Γαλάζια στελέχη με τα οποία συζητάμε μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
19: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντροβέντα Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Τα γκολ για το αντιπροσπαθητικό μας συγκρότημα Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποίησαμε, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Τέτοια εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης. Στην επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα για τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από την αντίθετα θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νένταν Δημητρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα του Μέρσεσάιντ. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Οι Μερένχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι. Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κώστιου και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ, η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Εραστεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντροβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και εσείς παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, την πρωινή εκπομπή μας. Παρασκευιάτικα λοιπόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μία ακόμα σαμαρική εμφάνιση εν μέσω δημοσιογραφικών πληροφοριών, πολιτικών εκτιμήσεων, αλλά και με κοινωνικές και πολιτικές προσλαμβάνουσες, οι οποίες επιμένουν ότι είναι αντεπόρτας η εξαγγελία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Αρρώστα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης, που αναμένεται να στρέψει και πάλι τα πυρά του προς την κυβέρνηση, την ώρα που είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για το νέο του κόμμα.

όνομα του Θεού. Όσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.

Τη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται οι κινήσει του Αντώνη Σαμαρά, που αύριο ετοιμάζει μία ακόμα αρχηγική εμφάνιση, αυτή τη φορά από το Ηράκλειο. Όλα δείχνουν ότι έχει έτοιμο το νέο κόμμα και απομένει η ανακοίνωση. Με τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία.

επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.

0: Χάρης Θεοχάρης είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Εκφράζει αυτή η άποψη στο Μαξίμου. Και ένα δεύτερο για να μην επανέλθω. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που μιλάνε για ενδεχόμενο ανασχηματισμό εν ώψη και τη συνεδρίαση τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε να πείτε και αυτό?
1: Για το δεύτερο δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση. Για το πρώτο, νομίζω ότι είναι καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.

0: γίνει Παραπέμπτη ή Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από τον αποδεκμένο Μάξιμου. Άρα ο κύριος Κυριανάκης ήταν ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τη χαρά να μας πει με τι καιρό θα κάνουμε μπάνιο.
2: Μόλις ακούσατε, πριν από 2-3 λεπτά, έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Κυριανάκης θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνεξη Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής που να προέρχεται από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία όπως ο νυν Υπουργός και να έχει τη διάθεση να γυρίσει σε όλη την Ελλάδα καθώς οι επόμενες εκλογές απαιτούν πολύ τρέξιμο. Μείνει ανασχηματισμός. Αυτό σημαίνει πως μένει μία ακόμα κενή θέση στην κυβέρνηση μετά του Υφυπουργού Ενέργειας λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά.

τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημοσιεύσεις που διακομωδούν την προτινόμενη επιδότηση του μειωμένου κομίστρου σαν ένα πιθανό ντύρλα πας ή σκρίπα πας.

0: Ο Κυρανάκης του Ντίρ Λαπάς, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ένα καθαρό άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και την οργισμένη αντίδραση των οδηγών ταξί έφεραν οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για ρύθμιση που θα επέτρεπε στους πολίτες να επικαλούνται την μέθη τους και να χρησιμοποιούν τα ταξί για τη μετακίνησή τους αλλά με χαμηλότερο κόμιστρο. Τη διαφορά μάλιστα θα την κάλυπτε το κράτος. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον κύριο Κυρανάκη λέγοντας ότι αυτή ήταν μια σκέψη μόνο που δεν θα εφαρμοστεί.

0: Την πρόθεσή του για φθηνότερο κόμιστρο στα ταξί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ημέρες δηλαδή που διασκεδάζει ο κόσμος και πίνει λίγο παραπάνω, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών μιλώντας στον Αντένα.
1: Συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ταξί, χωρίς να χάνουν έσοδο οι οδηγοί ταξί.
2: Να το καλύπτει το κράτος.
1: Και να καλύπτει το έσοδο το κράτος. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θέλω να εξετάσουμε μαζί, ώστε να βγάλουμε κόσμο από το τιμόνι την ώρα που πίνει αλκοόλ και να σώσουμε ζωές.

0: κύριε Υπουργέ, θα αλλάξω θέμα. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα έχουμε κανονίσει, θα πάμε το βράδυ να πιούμε, θα αφήσουμε παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας έξω από το μπαρ και με οδηγία πολιτική από τον κύριο Κυρανάκη το ταξί πρέπει να μας πάει ψιλοτζάμπα στο σπίτι.
1: Θα έρθει ο κύριος Λιμπερόπουλο.
0: Ψιλοτζάμπα. θέλω τον ίδιο τον κύριο Λιμπερόπουλο να έρθει να μας πάρει.
2: Τι ιδέα είναι αυτή τώρα,
0: τι ιδέα είναι αυτή.
1: Τρολάρω,
0: αλλά είναι θέμα.
3: Για να κάνουμε και πλάκα τώρα για την ταξί, είναι σοβαρό και θα απαντήσω εννοείται.
2: Όχι, πρόταση δεν είναι σοβαρή. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό το μεθυσμένο. Εμείς δεν πίνουμε κιόλας με τον Νίκο.
3: Είναι τρίτη, αλλά δεν σας έπιανε ούτως ή άλλως γιατί μίλησε για Παρασκευή Σαββατή Κυριακή. Για να απαντήσω επί της ουσίας. Το Υπουργείο κάνει μια σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες και στο δημόσιο διάλογο τίθεται και κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε να δώσει παραπάνω δυνατότητες σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν. Η βασική καμπάνια είναι μην οδηγείς. Αυτή είναι η οδηγία. Μην οδηγείς, να οδηγήσει ο φίλος σου. Είπα, διάσε το αυτοκίνητο στην άκρη, έτσι. Παράδειγμα, ένα μέτρο είναι η επέκταση του ωραρίου του μετρό που δρομολογείται
2: ο περιφέρον. Καλά ακούγονται, αλλά τώρα με το ταξί να μας πάει δίδλα στο σπίτι.
1: Και να το πληρώνουμε φορολογούμενοι.
2: Μη προσπαθείτε κύριε εκπρόσωπε, δεν σώζετε.
1: Αν εσύ και το πληρώνουμε εμείς.
2: Μη σώζετε.
1: Κέρασμα.
0: Να απαντήσει.
2: Και έχω και μισή ερώτηση ακόμα εγώ.
3: Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρήσουμε σε τέτοιο μέτρο. Ήταν μια σκέψη. Έτσι, δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν θα επιδοτείται τέλος πάντων κάποιος για να πίνει, προφανώς. Έτσι, θα κάνει το Υπουργείο μια σειρά από πράγματα που ήδη κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τρένα και στα υπόλοιπα, ούτως ώστε για παράδειγμα να διευρύνεται το ωράριο του μετρό. Έτσι, αλλά αυτό δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
4: Ο Κυρανάκης του Ντυρ Λαπάς, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Να μοιράσει ντυρλαπάσεις στα κομματικά στελέχη, μπας και πιούν και ξεχαστούν τον πόνο τους και ξεχάσουν τους πόνους τους, τις αγωνίες, τις ανασφάλειες, μια που τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για το κυβερνών κόμμα.
5: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
4: Με 22,7 πρόθεση ψήφου σίγουρα χρειάζεται το Ντυρ Λαπάς του Κυρανάκη.

0: φωτιά πήραν τις τελευταίες ώρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημοσιεύσεις που διακομωδούν την προτινόμενη επιδότηση του μειωμένου κομίστρου σαν ένα πιθανό ντύρλα πας ή σκρίπα πας. Πρόταση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη μεταφορά των μεθυσμένων τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα ακολούθησε με τοπική σύγκρουση με τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών, Θήμιο Λιμπερόπουλο.
1: Εγώ στο αυτοκίνητό μου και ως κάθε συνάδελφος να μπαίνει, να ξερνάει ο άνθρωπος χρειάζει 200.000 ευρώ μέσα στο κέντρο για να του δώσει 5 ευρώ για να κάνει στο λαϊκιστή επιδότηση, δεν περνάει σε εμάς και αν θέλεις, επειδή με φοβάσαι και λες ο Λιμπερόπουλος απειλήσε, τι να απειλήσω. Να απειλήσω εσένα προσωπικά, όχι. Απειλώ αυτή την πολιτική που θέλει να διαλύσει τον κλάδο.
2: Δώστε λοιπόν ντυρλαπάσεις στα στελέχη μικρά, μεσαία, μεγάλα του κόμματος για να πίνουν άνετα κανένα ποτήρι παραπάνω και να ξεχνάν τις αγωνίες. Διαλυματάκι στις 8:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο την ίδια ώρα.

0: του χθες βράδυ στην 9 Ιουνία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Σημειώνεται ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατό του Νίκου Ταγάρα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Έκρηξη σε ATM και στα Βρυλίσια. Στα ξημερώματα οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Αύριο απολογείται μετά την απολογία που έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: .943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο σταμπόνο. Χάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Interveten Sports.

0: 9.43 Ιντερνετ and Sports, 8.35 πρώτα λεπτά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Θύμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Γύρι.
0: Θύμιο, πριν από κάνα 20 λεπτό περίπου, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον αναπληρωτή υπουργό συγκοινωνιών και μεταφορών κλπ. Τον Κώστα Κυρανάκη. Εσύ είχες πολύ στενή, έτσι, πώς θα το πει κανείς, δοσοληψία μαζί του, και θα ήθελα έτσι να μας πεις τη γνώμη σου και για τον άνδρα αλλά και για την απόφαση Μητσοτάκη.
1: Καταπόλεν με βρίσκεις προαπρόπτου, ακόμη και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μια άποψη είναι ότι ο Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του πλέον, κάνοντας στροφή στον νέο φιλελευθερισμό και στην παγκοσμιοποίηση, την καρτελοποίηση της κοινωνίας,

0: Με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει από το Υπουργείο Μεταφορών και σε μένα προσωπικά ότι η πολιτική του σταδιοδρομία είναι σταδιοδρομία που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά συμφέροντα, πόσα θα εξυπηρετήσει και ειδικά τις πολυεθνικές που έχει ο κλάδος μας.
1: Δηλαδή, κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένο, Θύμιο, για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, γιατί είναι βαριά αυτά που λες.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα βαριά, λέω απλά τι έχει δείξει στο Υπουργείο Μεταφορών και ειδικά για τον κλάδο μου. Ότι ιδιωτικό που θέλει να πάρει τη δουλειά και το έργο των ταξί το έχει θερμοθετήσει υπέρ τους εις βάρος του ταξί. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι ανάστατος σε όλη τη χώρα. Έχει γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυριανάκη. Τον βρίζει απάκρι σ' άκρη στη χώρα και το ίδιο και το Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτόν που τον έβαλε εκεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει την ψυχραιμία του και νομίζει ότι οι πολυεθνικές θα του δώσουν βήμα και επιτυχία στις εκλογές που έρχεται. Δεν έχει καταλάβει πλέον ότι το 80% του ελληνικού λαού για όλες αυτές τις κινήσεις και την καρτελοποίηση των μικρομεσαίων είναι απέναντί του όλοι. Οι μισθωτοί, οι πάντες. Θεωρώ ότι κάνει αυτοκτονικό βήμα.
1: Εσύ που είχες δαλαβέρει με τον Κυριανάκη, δηλαδή τι εντύπωση σου δημιούργησε σαν, εντάξει, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει έτσι τα πολιτικά του, πιστεύω, ας πούμε.
0: Πρώτον, ο κύριος δεν συζητάει με τις κοινωνικές ομάδες. Δεύτερον, έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα, όπως είχε περιφέρει πριν με εμάς από το 18 και είχε βγάλει κάνει ανακοινώσεις να δουλεύουν τα γιοταχή τότε με την Uber, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δημόσιες δηλώσεις. Τρίτον, ό,τι του λένε αυτοί το κάνει καθημερινά, δηλαδή το κάνει πράξη.
1: Ό,τι του λένε ποιοι?
0: Οι ιδιώτες που θέλουν να κλέψουν τη δουλειά τη δική μας. Οι ιδιώτες, γιατί ιδιωτικές εταιρείες είναι αυτές, πολυεθνικές, όπως η Uber, όπως η Bolt, όπως η Finao και όλα αυτά τα οι μεγάλες εταιρείες. Μας έχουν στερήσει μέρος της ζωής μας. Δυστυχώς.
1: Τώρα σε μια προεκλογική, στην ουσία σε ιονή προεκλογική περίοδο είμαστε. Ο γραμματέας, επειδή είσαι και εσύ έμπειρο κομματικός τέλεχος, τόσα χρόνια ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, ο γραμματέας του κόμματος σε μια τέτοια περίοδο πρέπει να τρέχει από άκρο εις άκρο στην Ελλάδα, να έχει επαφή με τα στελέχη, να έχει επαφή με τους ψηφοφόρους. Πόσο νομίζεις ότι θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επιλογή? Άμα μου λες ότι τον βρίζουν παντού, είναι αλήθεια αυτό? Από πού το συμπεραίνεις?
0: Ξέρω τι λέει ο κόσμος όταν παίρνουν ταξί.
1: Α.
0: Και τι λένε και οι ταξιτζίδες. Έτσι, ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω γνώσει πλέον από όλο τον κλάδο, ότι όλοι είναι γραφτισμένοι εις βάρος του Μητσοτάκη, γιατί άφησε τον Κυριανάκη να φτιάξει νομοσχέδια εις βάρος του κλάδου. Πεντακάθαρα, δεν έκανε κάτι το οποίο το έκανε από άγνοια, το έκανε σε συνεννόηση με ιδιωτικά συμφέροντα. Ένα δημοσιαστής αυτοκίνητο, το ταξί Αργύρι μου, εξυπηρετεί τη δημόσια μεταφορά με κανόνες δημοσίου. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται εν είδη δημοσίου υπαλλήλου, που καθορίζει το τιμολόγιο, τον τιμωρεί για τις πράξεις του, ελέγχεται από το δημόσιο. Πέσε μου εσύ σε έναν ιδιώτη αύριο το πρωί που θα βγάλει και θα φάει τη δουλειά του ταξί και κλείσουν τα ταξί, αυτή είναι η των ιδιωτών το μεγάλο όνειρο, γιατί είναι πολλά τα κέρδη. Πέσε μου εσύ ό,τι θα πάει να εξυπηρετήσει αυτός ο ιδιώτης μια κούτσα που δεν το συμφέρει. Το ταξί επιτρέπεται? Όχι, θα πάει. Ποιος θα την πληρώσει? Ο φτωχός πολίτης. Γιατί αυτοί είναι οι πελάτες μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι για γραμματέα. Δεν μπήκε εκεί για γραμματέα από το Μητσοτάκη για να κάνει μια κοινωνική πολιτική με δικαιοσύνη. Μπήκε για να εξυπηρετεί συμφέροντα. Διότι πλέον ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να γυρίσει την κοινωνία υπέρ.
1: Δηλαδή εσύ ακούς να τους βρίζουν παντόκορφα?
0: Παντόκορφα. Παντόκορφα. Οι ταξιτζίδες σε όλη τη χώρα. Μιλάμε σε όλη τη χώρα. αυτά που έχει κάνει και το νομοσχέδιο που πέρασε τελευταία το Μάρτι, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι στέρηση της λειτουργίας του ταξιδί, περιορισμού, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει υπαλλήλους. Τι είναι σήμερα η ηλεκτροκίνηση που μας επιβάλλει, δεν είναι στέρηση της δουλειάς μας? Δεν κάνεις μια βάρδια γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν πρέπει να γεμίζει 4 και 5 ώρες σε μια μπαταρία. Γιατί άμα το πας σε ταχυφορτιστές, σε 2-3 χρόνια τελειώσει η μπαταρία. Και μπορεί να θες και 20-25 χιλιάδες για μια μπαταρία. Δεν είναι λοιπόν στέρηση της δουλειάς μας ότι δεν μπορεί να πάει μια κούρσα που θέλει να δουλέψει με τον τουρισμό, ειδικά με τον τουρισμό, που να την πάει εκτός έδρας και να είναι αρκετά χιλιόμετρα.
1: Να θυμίσουμε...
0: Περιμένει ο πελάτης να γεμίζει.
1: Να θυμίσουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, οι ταξιτζίδες που είναι πολλοί και μας ακούτε. Βεβαίως οι ταξιτζίδες, τον έχετε καταλάβει από τη φωνή, Θύμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, αυτή τη στιγμή είναι στην άλλη άκρη.
0: Είναι αυτοκτονική η τάση του Μητσοτάκη πλέον, γιατί βλέπει ότι η κοινωνία δεν τον θέλει πλέον. Αυτοκτονική. Δυστυχώς είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι πανικού.
1: Να σου πω, ρε Θύμιο, θυμάμαι ότι πριν από κανένα χρόνο ήταν όταν ήσασταν στη σύγκρουση με τον Κυρανά και προσπαθούσατε τέλος πάντων κι εσείς ως κλάδος να αντισταθείτε σε αυτά που πιστεύατε ότι ήταν σε βάρος σας. Είχατε οργανώσει και μια, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση της κοινής γνώμης με επίκεντρο την εκλογική περιφέρεια του Κώστα Κυρανάκη, που είναι ο νότιος τομέας της Β' Αθηνών, να ενημερώνεται τους ψηφοφόρους, εν πάση περιπτώσει, τον κόσμο, την κοινωνία. Για το ότι εκεί ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου όταν μοιράζεται εκείνα τα φυλάδια που λέγατε τι έκανε ο Κυρανάκης σε βάρος σας.
0: Και με τη φωτογραφία του, έτσι.
1: Α, είχε και φωτογραφία, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πώς αντιδρούσε, άσε εσάς, ο κόσμος τι έλεγε?
0: Θεωρώ ότι την έπαιρνε ο κόσμος με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και τη διάβαζε. Είναι πρωτοφανές δηλαδή ο τρόπος που την έπαιρνε ο κόσμος. Εμείς τότε τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε τα έφοδα ταξί που είχαμε συμφωνήσει με το οικονόμου να περνούν μέσα από τους λωρίδες για να εξυπηρετείται ο
1: πελάτης
0: μας. Ο άνθρωπος που μεταφέρεται πιο γρήγορα, πιο άνετα και πιο οικονομικότερα. Και είχε συμφωνήσει τότε ο κύριος οικονόμου. Μόλις τον άλλαξε, που από ό,τι αποδεικνύεται φαίνεται τον άλλαξε για αυτό το λόγο, γιατί πολέμησαν οι πολυεθνικές τον οικονόμου, αυτό έχω βγάλει συμπέρασμα. Αμέσως τα άλλαξε όλα, χωρίς να ρωτήσει κανένα, χωρίς να κάνει μια επαφή μαζί μας. Μας θεωρεί κάτι το μακριά από την ιδιότητά μας του συνδικαλισμού. Δεν μιλάει.
1: Θύμιος Λιμπερόπουλος, κάτι τελευταίο τώρα. Δηλαδή, εσύ με αυτή την επιλογή Μητσοτάκη, πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα εκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εντάξει, αργά ή γρήγορα εκλογές θα γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κοίταξε, όπως σου είπα πριν, εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εξελίξεις γενικά τις κοινωνικές, πέρα και από τα εθνικά θέματα, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης ότι έχει χάσει τον βηματισμό του. Έχει βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Είναι σε κατάσταση πανικού. Μόλις θα κλέψει ξανά το ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό δεν γίνεται πλέον, διότι δεν είναι η πρώτη τριετία, δεν είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη. Πλέον ο κόσμος έχει αποκρυσταλώσει τη θέση του. Βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 80% στο χάος παρά στο Μητσοτάκη. Αυτά τα ποσοστά δεν αλλάζουν ούτε με εκτίμηση ψήφου, ούτε με τίποτα που προσπαθούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Ενώ μιλάμε για το λαό που δεν θέλει με τίποτα, ειδικά την ομάδα Μητσοτάκη. Έχει στερήσει το κοινωνικό πρόσωπο και το πατριωτικό πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης. Έχει κόψει τους δεσμούς δηλαδή με την κοινωνία. Αυτό το κόψιμο δεν επαναφέρεται, με τίποτα βγει. Δυστυχώς αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όμως ο Μητσοτάκης απέτυχε. Απέτυχε. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Να σηκωθεί να φύγει μόνος. Και τώρα αν η Νέα Δημοκρατία πάρει...
1: Θύμιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, φίλοι, να σε καλά.
1: Από Κώστα Κυρανάκη είμαστε τώρα στο νότιο τομέα Β' Αθηνών. Βάλε έναν ακόμα αγαπημένο αυτή τη εκπομπή, Τάκης Θεοδωρικάκος, τώρα στον Αντένα.
2: Η οποία κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, τα οποία ήρθαμε και τα πληρώνουμε όλοι τώρα.
3: Έχω το εξής.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έχω το εξής.
2: Και θέλω, όχι,
3: εγώ δεν
2: θέλω
3: λέω
2: να,
3: ότι ο πληθωρισμός
2: θέλω
3: του Υπουργού Ανάπτυξης.
2: Ένα λεπτό.
3: Πάει να ψωνίσει και.
2: Κύριε Στάθη, ένα λεπτό.
3: Δεν σκέφτεται τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2: Κύριε Στάθη,
3: σα του.
2: Κύριε Στάθη.
4: Και μια αρχή γι' αυτό.
2: Κύριε Στάθη, τώρα να σα πω το εξής. Σημασία δεν έχει μόνο ποιο είναι το πρόβλημα. Σημασία έχει τι κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
3: Αυτό
2: μόλις, μόλις λοιπόν σας είπα
3: και
2: κάτι.
3: Το ερώτημά μας.
2: Τι είναι το ερώτημά σας. Μόλις
4: είναι
2: σας
4: είπα. Επαρκή. Όχι.
2: Είναι να χτίσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία για να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς το πρόβλημα.
3: Συμφωνώ.
2: Το δεύτερο
3: στο
2: που κάναμε. Στο μεσοδιάστημα. Στο μεσοδιάστημα κάνουμε.
4: Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι επαρκή. Όχι, λέει το 85%.
1: Βάλε πάλι Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε.
3: Ωραία,
2: μισό λεπτό. 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώνονται, επειδή το επόμενο που ρωτούν οι άνθρωποι είναι αν αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές, ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με μέσο, με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Γιατί αυτό.
5: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
4: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
3: να έχει προσαρμοστεί.
4: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο Υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
3: Για να δούμε
4: λοιπόν. Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52,
2: ναι.
4: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Έχει
2: αυξηθεί 7 λεπτά.
4: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
2: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
4: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
3: Αυτό φίλε, ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε κάτι.
4: Το διπλά.
6: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε σαν.
2: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα.
3: Για αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
5: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία
1: ξεπερνάει. Βάλε πάλι ζωντανά Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά, αλλά υποχρεωθήκαμε να το βάλουμε όταν είδαμε την έξαρση της εσχροκέρδειας σε μια σειρά προϊόντα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση.
4: Μα η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 έως σήμερα.
7: Και πόσο έχει πράξει?
4: Το 11%, 11 εκατομμύρια.
3: Στέφανε, θα συνεχιστεί το πλαφόν, λίγη τέλος Ιουνίου. Θα συνεχιστεί, τι πιστεύετε?
2: Είμαι σε ένα διάλογο και με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών. Εάν αυτή δεν προλάβει να επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα, είναι προφανές ότι το μέτρο του πλαφών το επόμενο διάστημα, ναι, θα συνεχιστεί.
8: Μόνο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχει γίνει τόρος με τη δήλωση του κ. Θεοχάρη, αν είναι ακροδεξιός ο κ. Σαμαράς.
2: Κ. Σαμαράς, αν είναι ακροδεξιός. Όχι, δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, θυμίζω, σε μια τρικομματική κυβέρνηση. Έκανε υπουργό του σε πολύ σοβαρό υπουργείο τότε, για πρώτη φορά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο και στήριξε στη συνέχεια. Και νομίζω ότι και όλη η Ελλάδα θυμάται ότι έστειλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Όχι. Είναι πολύ λαθεμένη αυτή η δήλωση. Άλλο πράγμα είναι το τι συμβαίνει σήμερα στη σχέση της παράταξης με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω, θα σας το λέω μέχρι το τέλος, ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τον λέει κάποιος ακροδεξιό ένσω.
1: Τώρα, ρε Θεοδωρικάκο, να λες εσύ για τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αναφορά στο Σαμαρά, που όταν ο Σαμαράς, τέλος πάντων τώρα, ας μην τα θυμηθούμε. Intervention Sports. Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μετάδοσή μας. Επιχειρήσαμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, τα γεγονότα όσο αυτά είναι σε εξέλιξη. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά, του Μάριου, πριν από λίγο επίσης στον Αντένα, για βάλε λίγο.
7: Έδωσα μία συνέντευξη την επόμενη της εγγραφής μου στον έμιστο του Γιώργο του Παπαδάκη. Μία.
3: Το θυμάμαι.
7: Και όταν με ρώτησε τι θα κάνεις, Μάριε, το είπα μην ασχολείσαι με μένα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακουστούν όσα του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, η κοινωνία και εγώ και άλλοι στον πρωθυπουργό αυτά που του λένε, να στρίψει το καράβι. Μου λέει θα παραμείνει στην πολιτική. Αν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, του είπα πριν δύο χρόνια. Αν ο Μητσοτάκης δεν στρίψει το καράβι που το απεύχομαι και αν δεύτερο ο κόσμος μας θέλει να παραμείνουμε. Γιατί ξέρετε, μπήκαμε στην πολιτική αυτόκλητη όλοι. Δεν μας ζήτησε ποτέ η κοινωνία. Μόνοι μας είπαμε θέλουμε να γίνουμε υποψήφοι.
3: Ναι, ο κόσμος σας εξέλεξε όμως.
7: Μετά βεβαίως μας επέλεξε. Τώρα, από τη στιγμή που έμειναν εξάρτητος, πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία ορίμανσης ήταν καταπληκτική. Είναι μια θητεία που καθαρίζει το μυαλό σου. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμο όταν έλεγες ναι σε όλα, ακόμη και με την επιβολή κομματικής πειθαρχίας. Και μπορεί να δεις καθαρά ότι δεν διεκδικούσες πάντα εσύ την άποψη. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω το είχα πάντα. Γι' αυτό και δεν εκφραζόμουν αρνητικά.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
16: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
16: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
16: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
17: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
18: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
17: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
18: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
17: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
18: Τηλέφωνο 27210-9711.
17: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
15: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
19: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής.
21: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Όχι, για να δείτε ότι μπορούμε και ακριβώς 9 και 2. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ στην πρωινή καρφίτσα. New car, με την Ιωάννα Γουρνά. Dream. Και το σύνοδό μου, τον Άγγελο τον Μπουραντών. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is... Ηλιόλουστη τη μέρα. Όμορφη μέρα. Εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Και δεν ξέρω αν είδατε, χθες τα Γιάννενα ένας χαμούλης έγινε.

φυσικά στο πρώτο ημίωρο μαζί μας. Το βιβλίο Χαρτοπολείο, βιβλίο πόλης. Το βιβλίο Χαρτοπολείο της καρδιάς μας, εδώ και 20 χρόνια δίπλα μας.

0: Νικηταρά 3α, γιατί είναι κυριολεκτικά δίπλα μας. Σε εμάς τουλάχιστον, έτσι. Η βασική έδρα. Γιατί το βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης μπορείτε να το βρείτε και στα social media. Και στο e-shop του βιβλιοπολής.gr. Άγγελε, πες τα στοιχεία μας, γιατί κάτι έχω αφήσει επάνω στο γραφείο εκτός στουντίου και πρέπει οπωσδήποτε να πάω να το πάρω. Οπότε δώσε εσύ τηλέφωνα, σελίδες και μπλα μπλα.
1: Οπα, μας την πέσαν από έξω.
0: Μας την πέσαν, γιατί έχουμε, φτιάχνουμε δρόμους εμείς εδώ, κάνουμε, διάχνουμε, πάει ο καθένας όπου θέλει. Δικό μας είναι το μαγαζί. Παρκάρουμε και όπου θέλουμε το γαϊδουράκι μας, αυτοκινητάκι μας, μηχανάκι μας, πατινάκι μας, ποδηλατάκι μας, ό,τι τέλος πάντων διαθέτει ο καθής. Επειδή δεν μπορώ να είμαι αλλοκαθής και πρέπει να σηκωθώ για να πάω, πες εσύ.
1: Ωραία, μαζί μας επικοινωνείτε στο 27210-92500. Μπορείτε να μιλήσετε με εμένα, με την κυρία Ιωάννα ή με την Αναστασία. Όποιον και να πάρετε, θα σας απαντήσουμε. Επίσης, με κοιτάτε. Μπορείτε να μας κάνετε follow στα social media, κανάλι Ανακαλαμάτας, στο TikTok, Instagram, Facebook, προσεχώς, και στα υπόλοιπα.
0: Πόσα μείνανε, νομίζω πως έχει μείνει μετά, στο Threads είμαι εγώ, ας πούμε. Νομίζω πως το μοναδικό πράγμα το οποίο έχει μείνει είναι του Elon.
1: Ναι, το X.
0: Το X.
1: Πρώην Twitter.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Συνέχισε, παιδί μου. Έχει κι άλλα ή τα πες όλα.
1: Και μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Διαδικτυακά και όχι μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Ανά την επικράτεια, από όλο τον κόσμο.
1: Κανάλι1.gr.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το δικό μας.

0: Η βασικότερη είδηση για την περιοχή κατά την προσωπική μας άποψη έρχεται από αθηναϊκά sites, έτσι δεν είναι, Άγγελε?
1: Mm-hmm, από την εφημερίδα των συντακτών που βλέπω.
0: Και
1: αφορά
0: όλο αυτό το
1: μονακριβό μας,
0: το όλο αυτό το πανηγυράκι που πραγματοποιείται ανά την επικράτεια που λέει και ο Άγγελος, ότι τούτη χώρα μπορεί να σωθεί μόνο από τον τουρισμό. Ορθά το λέει το παραμύθι όποιος το λέει και ορθά το υποστηρίζει. Όμως οι αεροπορικές εταιρείες έχουν άλλη άποψη. Κάποιες τουλάχιστον από αυτές, και μία από τις μεγαλύτερες που είναι η Ryanair, τι μας είπε χθες, Αγγελέ μου?
1: Ότι η Fraport σχεδιάζει αύξηση, κρατηθείτε, 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Δηλαδή τα εισιτήρια τύπου 25, 30, 40 ευρώ κομμένα.
0: Εντάξει, ούτε Ντουμπάι, έτσι?
1: Ούτε Ντουμπάι.
0: Ούτε Ντουμπάι. Και μιας που είμαι στο Ντουμπάι και με αυτή την είδηση, καλό είναι τα αρχηγόπουλα, τα οποία έχουν πολύ ωραία περάσει στο μυαλουδάκι μας, κατά ένα μεγάλο ποσοστό ορθά, ότι ο τουρισμός είναι οικονομία, καλό είναι να δούνε τι συνέβη στο Ντουμπάι τουριστικά κατά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και γενικώς όλες τις περιοχές, Μπαχραϊν, Ντουμπάι, μπάι, μπάι, μπάι, και όπου μπάι μετά μπάι.
1: Μάνι δεν ακουμπάει.
0: Επειδή λοιπόν εμείς μόνο μπάι τουρισμό και δεν πέει πουθενά άλλου, δηλαδή δεν επενδύουμε σε άλλους τομείς, μη μας κάτσει κανένα bye-bye, διότι όπως συζητούσαμε και χθες με τον αγαπητό Πάνο Πουρναρά, δεν είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε sun and sea, ήλιο και θάλασσα, και μήπως πρέπει να δούμε το όλο θέμα και λίγο διαφορετικά. Επίσης δεν είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να πουλήσουμε πολιτισμό. Ναι μεν, εάν αποφασίσουμε να εκμεταλλευθούμε τους θησαυρούς της αρχαιότητος που βρίσκονται στη χώρα, είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Πάρα πολύ καλό κίνητρο. Το ζητούμενο είναι το κάνουμε? Το ζητούμενο είναι επενδύουμε πάνω σε τομείς οι οποίοι θα μας διαφοροποιήσουν των άλλων χωρών σαν εν σύ? Γιατί όπως ακούσατε και από τον Πάνο, δεν πέρασε και άσχημα στην Αλβανική Ριβιέρα. Έχω ακούσει και από φίλους, δεν πέρασαν άσχημα στην Ουκρανική Ριβιέρα. Και πού αλλού?
1: Και στην Ιταλική Ριβιέρα.
0: Εντάξει, αυτό εκεί δεν είναι ευθύνα. Δεν το λες και ευθύνη.
1: Στη Σικελία είναι. Στην Νάπολη δεν είναι.
0: Νότια. Ναι. Και στη Μάλτα, καλά είναι.
1: Πάνε πάρα πολύ και φίλοι μου έχουν πάει στη Μάλτα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Πολύ Μάλτα, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, Κροατία. Γιατί λίγοι πάνε?
1: Πολύ ωραίες ακτές έχει η Ανδριατική.
0: Μα λοιπόν, είδες. Δεν είναι μόνο σαν ενσύ, παιδιά. Καλό είναι, αλλά να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και τέλος πάντων τα ξεπουλήσαμε και όλα, ρε παιδιά. Σε καλό να μας βγει με όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο... Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στο κανάλι 1. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Σας στέλνουμε τις ευχές μας για μια όμορφη μέρα. Όλα τα καλά, αγωνιστικά και ανταγωνιστικά θα έλεγα εγώ. Λοιπόν,
1: ναι,
0: Fraport αυξήσεις, πληθωρισμός στα ύψη
1: 5,
0: και κυβέρνηση ήρεμη. Ποσοστά κυβέρνησης στον πάτο.
1: Ήρεμα.
0: Δημοσκοπήσεις αναμπουμπούλες. Ένα κλικ πριν το πάτημα του κουμπιού, όχι
1: του Κίμου,
0: του τρελού, του Αντώνη. Ένα πάτημα λοιπόν είμαστε πριν το την έναρξη
1: επίσημης προεκλογικής περίοδου.
0: Όχι, επίσημης ανακοίνωσης κόμματος Σαμαρά. Είμαστε πριν the button. Ε?
1: Yes, yes.
0: Okay.
1: Σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός είναι στην Κρήτη.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς, βεβαίως. Ηγετική εμφάνιση λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα τηλεοπτικά.
0: Μ' αρέσει. Οι εξελίξεις οι πολιτικές μου αρέσουν. Μου αρέσουν γιατί, καταρχάς να πούμε επίσης κάτι πολύ σοβαρό, έχουμε έναν πολύ σοβαρό. Εντάξει, συνηθισμένο είναι. Η μήνυ ένα σχηματισμή στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκου και δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έχουμε μία μήνυ. Γιατί έχουμε μία μετακίνηση Κυρανάκη σε γραμματέα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του κόμματος.
1: Την Τετάρτη θα γίνει και επίσημα.
0: Okay. Οπότε λοιπόν θα έχουμε ένα τσακμπαμ τσικ τσικ τσικ τσικ. Εντάξει, μην φανταστείτε τώρα ότι θα αλλάξει χαρτοφυλάκι το υπουργικό, ναι, ο Άδωνης. Χαλαρώστε. Ή ο Δένδιας. Ή ο Μαρινάκης, όχι, έτσι. Στα light θα πάμε.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Γιατί είναι και καλοκαίρι, μην πάρουμε και θερμίδες. Σωστό.
1: Σωστό. Έβαλα ένα σακάκι εχθές. Δεν έκλεινε με τίποτα. I'm all right, Jack. Keep your
0: hands off my stack. Του ασχέτου όμως.
1: Ήθελε αίτηση στο Υπουργείο για να κλείσει.
0: Του ασχέτου όμως, εντελώς, έτσι, αγγελέ μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξεκινούν αύριο τα παπαφλέσια. Με 100 αθλητές και αθλήτριες εδώ στην πόλη μας. Επίσης, μιας που είμαστε στον αθλητισμό, εχθές είχαμε επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, κύριου Γιάννη Βρούτσι, τον οποίο υποδέχθη ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, φυσικά κάνοντας αυτοψία, είναι πολλά τα λεφτά, λέω εγώ τώρα σε παρένθεση,
1: στη συγκεκριμένη περίπτωση Γιάννη,
0: στις εξελίξεις και στην αυτοψία του Δημοτικού Σταδίου εν ώψη ολίγων μηνών της έναρξης του νέου πρωταθλήματος με την πρωταθλήτρια Καλαμών Μαύρη Θύελλα. Ε?
1: Καλαμών.
0: Καλαμών. Ε, βέβαια. Οπότε πρέπει να κινηθεί το πράγμα, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα όφελος σε αυτό. Οικονομικό.
1: Μας εκθίασε ο κύριος Φρούτσης εχθές.
0: Για λέγε και πες μου τέτοια.
1: Είπε ότι η πολιτεία βλέπει ότι ό,τι δίνει για τον αθλητισμό στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, έτσι να,
1: στην
0: το,
1: Καλαμάτα,
0: να το τονίζει θέλω.
1: Γίνεται πράξη. Έτσι. Και ότι το φθινόπωρο το στάδιο θα είναι αγνώριστο.
0: Θα είναι
1: αγνώριστο.
0: Έχουν πέσει λεφτάκια. Να τα λέμε αυτά.
1: Μόνο και μόνο την περιφέρεια έχουν πέσει δύο.
0: Έτσι, έχουν πέσει λεφτάκια. Σήμερα έχουμε Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σήμερα το κανάλι 1 στις 9 έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπασκετάκι. Wow. Okay.
1: Και θα είναι και ωραίος αγώνας.
0: Την Κυριακή έχει πάλι στις 10 Ελλάδα-Ιταλία. Εχθές είχαμε Ελλάδα-Σουηδία. Και το παιχνίδι συνεχίζεται στους 94-8 και αθλητικός. Σε όλους εσάς αφιερωμένο το τραγούδι που είστε εδώ στην παρέα μας και ελπίζουμε να σας κρατάμε μια συντροφιά ευχάριστη.

0: Τι ωραία. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας φυσικά και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είπα στους φίλους μου για σένα. Τι θες να πούμε στους φίλους μας? Γιατί εγώ σήμερα έχω μία τάση έτσι περίεργη.
1: Ναι.
0: Οικονομικής φύσεως. Να τους ενημερώσω έτσι για οικονομικά θέματα σημαντικά. Ξέρεις, γιατί είμαστε και σε μία περίοδο η οποία μας υποχρεώνει λίγο ως πολίτες τους της χώρας να κάνουμε τις φορολογικές μας, να πληρώσουμε τους φόρους μας και όλα αυτά, να ξέρουμε και την εικόνα που επικρατεί, την πραγματική δηλαδή.
1: Δεν έτσι. Είμαστε υπερήφανοι για τις χθεσινές ανακοινώσεις.
0: Για πες και εμείς, θα σου πω μετά εγώ.
1: Επισήμως από εχθές, με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
0: ναι,
1: η Ελλάδα βγαίνει εντελώς από την περίοδο των μνημονίων,
0: ναι,
1: πλήρως και από την εποπτεία,
0: ναι,
1: και είμαστε πλέον στη λίστα με τις κανονικές οικονομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και γιατί ο Σα λέει άλλα?
1: Μια φορά να πούμε κάτι σωστά. Ένα καλό, ένα κάτι.
0: Ένα πράγμα.
1: Μάρε, παιδιά.
0: Να αφήσουμε την κυβέρνηση να χαρεί λιγουλάκι.
1: Ναι. Αφήστε τους ανθρώπους να χαρούν.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν το άρθρο λέει ότι μπορεί το δημόσιο να εμφανίζει μεγάλα πλεονάσματα που μειώνουν το χρέος, αυτό που μας λες εσύ κύριε Μπουραντώνη.
1: Το μειώνουμε.
0: Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο που θα αυξηθεί στο 6,7% φέτος από 5,8% το 25, μας λέει ξεκάθαρα ότι το κράτος επιβιώνει σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Done, καμπάνα one. Πάμε στη next. Παράλληλα, ο πληθωρισμός που αυξάνει και τα φορολογικά έσοδα κατατρώει τα εισοδήματα και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Λέμε εδώ. Με ακούω double, σίγουρα έχει ανοίξει τον υπολογιστή μου. Όχι, δεν έχει ανοίξει. Κάπως με ακούω διπλή.
1: Μάλλον απ' έξω.
0: Και μ' αρέσει.
1: Τα volume είναι δυνατά.
0: Τα volume. Λοιπόν, τα volume παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να τα λέω και να τα ακούω κιόλας.
1: Παιδί,
0: πρέπει
1: σε παρακαλώ.
0: Οι υπόλοιποι να τα ακούνε. Εγώ μόνο να τα λέω. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 23 και για 29 μήνες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 26, ο πληθωρισμός της Ελλάδας διατηρείται σταθερά υψηλότερος από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Όντως τα volume είναι. Το άκουσα τώρα που έκανα παύση. Το 25 είχαμε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, επαναλαμβάνω, 14,1 δις ευρώ, που μένει ακάλυπτο παρά τα έσοδα από τον τουρισμό. Για να επανέλθουμε και αρχικώς. Και πέφτει όλο στην πλάτη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος δανείζεται για να κλείσει το άνοιγμα. Την ίδια στιγμή το πρωτογενές πλεόνασμα του 25 ανήλθε στα 12,1 δις. Που σημαίνει, αν το διαβάσουμε κι αλλιώς, έχει το εξής νόημα. Ότι τα ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα είναι τα πλεονάσματα που μας παρουσιάζει το κράτος. Μόνο που εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο αποψηλώνεται ο παραγωγικός ιστός και αυξάνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ο πρωτογενής τομέας είναι στα χειρότερά του. Σταμάτα να με ακούς διπλή. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν.
1: Θα βγω μία να το κανονίσω.
0: Λοιπόν. Επομένως, Έχουμε υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά τρεις θέσεις το 25, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ελβετικού IMD, και πάει παράλληλα με την υπόμνηση του ΟΣΑ για την παραγωγικότητα στη χώρα μας, που παραμένει καθυλωμένη, διότι έχουμε ρίξει το βάρος στον τουρισμό και μόνο εισάγουμε. Έχουμε στη γεωργία και στην κτηνοτροφία πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν σκύβουμε πάνω σε αυτά.
1: Εγώ όμως ακούω μόνο τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Για να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις επενδύσεις, γιατί οι δημόσιοι πόροι που θα μπορούσαν να κατευθύνουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη πάνε στην κατανάλωση. Εντάξει, και πάνε στην κατανάλωση γιατί πρέπει να κρατήσουμε την εικόνα μας.
1: Μη συγχύζεστε τώρα και ανεβαίνουν τα σπρέντς και δεν θα μπορούμε να δανειστούμε μετά. Σας παρακαλώ.
0: Έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε σιγούλια σιγούλια. Κοντή γιορτή.
1: Αλληλούια.
0: Δεν ξέρω αν είναι αλληλούια ή είναι κλάφτετο.
1: Θέλετε να στείλετε μια επιστολή, γιατί σήμερα γίνεται της επιστολής.
0: Όπως?
1: Την επιστολή Ζελένσκι, που την έστειλε στον Πούτιν.
0: Για πες.
1: Και είπε, ξέρουμε ότι η οικονομία της Ρωσίας είναι χάλια. Και για να σας σώσουμε, και επειδή
0: της
1: είμαστε
0: Ρωσίας.
1: Της Ρωσίας είναι χάλια.
0: Η οποία νομίζω σήμερα έπληξε την Ουκρανία και έχουμε και νεκρούς.
1: Ναι. Είχαμε πλήγμα της Ουκρανίας πρώτα στη Ρωσία και μετά της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Είναι που εντάξει.
1: Είναι του γράμματος.
0: Ουκρανία, 3 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις, εκατοντάδες drones εκτόξευσε η Μόσχα, η οποία τι πρόβλημα έχει, για ξαπεστώ.
1: Έχουμε πρόβλημα στην οικονομία.
0: Άμα έχει πρόβλημα.
1: Έτσι είπε ο κύριος Ζελένσκι.
0: Γιατί?
1: Όμως.
0: Σταματήσανε οι Ρώσοι να χρησιμοποιούν χρυσά πομολιά. Σταμάτησαν να βρίσκουν χρυσό και να τον αγοράζουν.
1: Έχουν πετρέλαιο, σας παρακαλώ.
0: Χρυσός είναι κι αυτός. Μπορεί να είναι μαύρος, αλλά είναι χρυσός.
1: Περιμένουμε συνάντηση τώρα.
0: Οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Μέχρι να συναντηθούν αυτοί, να έχουμε κάνει εμείς τη δουλειά μας. Τι λες?
1: Μέσα.
0: Και έχει ο Θεός. Δεν μου λες διαμεσολαβητής ο Τραμπ? Έτσι για να γελάσουμε.
1: Βεβαίως, έκανα ανάρτηση.
0: Οκ, φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Α παντού.
7: Δηλαδή?
6: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευή.

0: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, και αυτό σημαίνει ότι έχω ήδη στην τηλεφωνική μου γραμμή Γεωργία Κουτσούκου, που θα πάμε μαζί εκεί στου Κώστα να φάμε όποτε κατέβει.
5: Θα φάμε στο Κώστα.
4: Ό,τι καλό έχει φτιάξει Μαρία, Τζορτζιά μου.
5: Εγώ να σου πω κάτι. Μ' αρέσουν πολλές συνταγές του Κώστα. Εγώ, αυτή που λατρεύω πιο πολύ από όλες είναι τα μανιτάρια, τα γεμιστά.
4: Μα αυτό είναι και το βασικό.
5: Το πεθαίνω.
4: Ναι, και εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν κι άλλα.
5: Δεν πετάγεσαι να μου στείλεις μία με το κτέλ, να τα πάρω.
4: Καλημέρα, Τζόρτζια, πεντανόστιμους μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά. Εσύ τι κάνεις, Τζόρτζια?
5: Καλά είμαι κι εγώ, μια χαρά.
4: Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τι καιρό έχει στην πρωτεύουσα?
5: Έχει πολύ καλό καιρό, όπως έχει και στην Καλαμάτα.
4: Μπράβο, ναι, και εδώ είμαστε όμορφα σήμερα.
5: Εχθές είχαμε νέφη και συννεφιές, αλλά σήμερα εντάξει.
4: Μπράβο, Τζορτζιά μου, τι καλό θα μας δώσεις?
5: Καλό, το καλύτερο, όχι καλό.
4: Για πες μου.
5: Κολοκυθοκεφτέδες με φέτα.
4: Ωχ, Θεέ μου, το αγαπημένο μου, πεθαίνω.
5: Αρχίζει η εποχή του πιο ωραίου κεφτέ, παιδιά, προσέξτε, δώστε προσοχή. Ο πιο ωραίος κεφτές του καλοκαιριού.
4: Ισχύει αυτό που λες.
5: Και οι ντοπατοκεφτέδες είναι φοβεροί, και οι χταποδοκεφτέδες είναι φοβεροί, και οι ρεβιθοκεφτέδες είναι φοβεροί. Αλλά σαν τους κεφτέδες από το Κολοκύθι δεν είναι κανένας. Τάδε έφη, soul chef, για μένα αυτός μου αρέσει.
4: Γεωργία μου, εμένα μου αρέσουν και με το κίτρινο Κολοκύθι. Ξετρελαίνομαι.
5: Πολύ
4: και...
5: μου αρέσει με το κίτρινο Κολοκύθι.
4: Ναι, τρελαίνομαι. Το αγαπημένο μου.
5: Μου αρέσουν το και κανονικά για μένα ο κολοκυθοκεφτές είναι με την Κολοκύθα, το κίτρινο,
4: ναι,
5: Κολοκύθι.
4: Ναι, και για μένα, και ας μην έχει και φέτα, δεν πειράζει.
5: Ας και έχει... με φέτα, γιατί?
4: Ρε παιδί μου, σου λέω, αν ας πούμε ότι τον πετυχαίνεις και χωρίς.
5: Αν τη φέτα εσύ τώρα.
4: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Είμαι λάτρης. Ναι, μπορώ να φάω ένα κιλό στην Καθισιά. Άστο. Εξού και οι θερμίδες μου. Είμαι τυρού. Είμαι τυρού
5: για
4: και ζυμαρικού.
5: Είναι οι θερμίδες της φέτας. Καλό, πολύ καλές θερμίδες. Σε
4: ναι,
5: παρακαλώ.
4: Και εντάξει, για μένα είναι κορυφαίο. Τρώω όλα τα τυροκομικά προϊόντα. Όλα, όλα,
5: μπράβο,
4: όλα.
5: Μπράβο, Ιωάννα. Μπράβο,
4: είμαι λάτρης. Είμαι λάτρης του τυριού σε οποιαδήποτε μορφή. Εμφάνιση, ένταση γεύσης, συνδυασμό γεύσης, δεν με χαλάει καθόλου. Ό,τι και να είναι, το τιμώ ιδιαίτερα.

0: Μπράβο, Ιωάννα.
1: Και σε οποιοδήποτε
0: τρόπο.
1: Δεν ακούω
0: σχόλια ούτε από Αναστασία ούτε από Άγγελο, τίποτα. Μηδέν.
1: Άγγελε, θέλεις να πεις κάτι?
2: Όταν η συζήτηση πάει στα τυριά.
1: Ο Άγγελος απέχει.
2: Εγώ κάθομαι απόξω.
1: Δεν τα τρώει. Δεν τρώει τυριά. Την πάτησε. Έπεσε σε τυρούδες. Λοιπόν, για πάμε για τους ωραιότατους κολοκυθοκεφτέδες σου.
0: Λοιπόν, εδώ έχω βάλει ακόμα γιατί.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω, σ' ακούω. Μας ακούς?
0: Τώρα ναι, ναι, μια χαρά.
1: Και εμείς, και εμείς. Πάμε.
0: Για περίπου 20 κομμάτια θα δώσω συνταγή. Θέλουμε ένα κιλό κολοκύθια, δύο αυγά ελαφρώς χτυπημένα, 250 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, τα φύλλα από μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένα, τα φύλλα από 1/4 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένα, και λίγο παραπάνω να είναι, ένα και μισό ματσάκι δυόσμο, μια χαρά είναι. Αλάτι και πιπέρι, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, επιπλέον αλεύρι για το πανάρισμα, 50 γραμμάρια από το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Επίσης να πω ότι εγώ στον κολοκυθοκεφτέ, εγώ το κάνω αυτό έτσι, αν θέλετε όμως μπορείτε να το δοκιμάσετε, βάζω και λίγη πιπεριά τουρκάκι που λέμε στη σημεία.
1: Μπράβο ρε Τζόρντια, και έλεγα θα το πει, δεν θα το πει, θα το πει, δεν θα το πει.
0: Το πει
1: ο παπαγάλος. Μπράβο Τζόρντια, και εγώ το κάνω.
0: Και εσύ το κάνεις, ναι.
1: Το
0: εσύ
1: κάνω.
0: Δεν κάνεις κάτι άλλο που κάνω εγώ που εσένα δεν σε αρέσει? Εγώ βάζω και μπόλικο λεμόνι όταν τηγανιστεί ο κεφτές.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν θέλω χρυσόνι, δεν θέλω τίποτα άλλο, ρίχνω λεμόνι και τρώω το κεφτέ μου και είμαι υπέρ ευχαριστημένη.
1: Όχι λεμόνι εγώ. Τι λέω λεμόνι, την αμαρτία μου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να φτιάξουμε κολοκυθοκεφτέδες με φέτα, αρχικά τρίβουμε τα κολοκύθια στο χοντρό μέρος του τρίφτη και τα στίβουμε με τα χέρια μας για να βγάλουν όλα τους τα υγρά. Το ίδιο κάνουμε και με την κίτρινη κολοκύθα που ξαναείπα ότι είναι ο κανονικός κολοκυθοκεφτές, αλλά δεν το λέω ακόμα, θα το πω σε επόμενο τόνο με ένα twist, με μία διαφορά από αυτό που λέω τώρα. Το κρατάτε αυτό. Στη συνέχεια αλατίζουμε και το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι και το αφήνουμε για 10 λεπτά μέχρι να φύγουν τελείως τα υγρά, να μαραθεί. Το στίβουμε ξανά μέχρι να στεγνώσουν όσο περισσότερο γίνεται τα υγρά. Το βάζουμε σε ένα μπολ τριμμένα κολοκύθια. Τελείωσε αυτή η διαδικασία. Εκεί προσθέτουμε τα ελαφρώς χτυπημένα αυγά, τη θρηματισμένη φέτα, τα 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, τα 50 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τα μυρωδικά, πιπέρι, αλάτι. Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι απαλά να μην βγάλουν τα κολοκυθάκια και άλλα υγρά. Πρέπει το μείγμα να πλάθετε, δηλαδή αν χρειαστεί μπορείτε να προσθέσετε λίγο αλεύρι. Πλάθουμε τους κεφτέδες, τους πατικώνουμε που λέμε, με το δάχτυλό μας στη μέση για να γίνουν, να είναι πλακουτσωτοί. Τους αλευρώνουμε και τους τεινάζουμε να φύγει το πυρητό αλεύρι και τηγανίζουμε. Σε μεγάλο τηγάνι, με βαρύ πάτο, 2 δάχτυλα ελαιόλαδο, περίπου 3 εκατοστά δηλαδή, και το βάζουμε να ζεσταθεί σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν το λάδι κάψει, τηγανίζουμε τους κεφτέδες μέχρι να ρωτήσουν ομοιόμορφα. Υπολογίζουμε για 2 με 3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Τους βγάζουμε από το τηγάνι με τρυπητή κουτάλα, τους αφήνουμε να στραγγίξουν σε καρτί κουζίνας. Επίσης, μπορούμε να τους κάνουμε και ψητούς τους κεφτέδες και τους περνάμε όχι από αλεύρι, αλλά από φρυγανιά. Τους βάζουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν, να χρηστήσουν δηλαδή. Συνοδεύουμε τους κολοκυθοκεφτέδες με έξτρα φέτα και τζατζίκι και φρυγανισμένο ψωμί
1: και πεθαίνουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε να μην πεθάνουμε, έχουμε να δώσουμε και άλλα συνταγή.
1: Πεθαίνουμε, ρε παιδί μου, με την καλή την έννοια. Στο φαΐ πεθαίνουμε. Πέφτουμε,
0: ναι,
1: με τα μούτρα.
0: Αυτό ο μεζέ δεν υπάρχει, Ιωάννα. Άστο.
1: Το πιστεύω. Γεωργία μου, εγώ θα σου πω τι κάνω, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Όπως το συγκεκριμένο το κάνω και σε πίτα τύπου μπαζίνα, όπως μου την έμαθε η σπιτονικοκυρά τη κόρη μου στην Καρδίτσα. Όπου ξέρει ότι εκεί οι γυναίκε είναι έτσι λάτρεις αυτού του φαγητού και πολλές φορές το φτιάχνουν.
0: Δημήτριες, στο Φύλλο και στην Πίτα, όλη η περιοχή.
1: Ακριβώς, όλη η περιοχή. Και λοιπόν, το ίδιο λοιπόν ακριβώς εγώ το χρησιμοποιώ έτσι και φτιάχνω και την μπαζίνα, την καρδιτσιώτικη που λέμε. Αλλά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Υπάρχουν φορές, ας πούμε, που δεν έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το αντικαθιστώ με baking powder.
0: Μπορείς να βάλεις baking powder, ναι, μπορείς χρησιμοποιώ... να βάλεις μπλίκι σόδα, μπορείς ναι, να βάλεις ναι. πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς, δηλαδή χρησιμοποιώ το baking powder και συμπληρώνω την ποσότητα που μας είπες από το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του στο όλες τις χρήσεις, έτσι.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Γίνεται και αυτό λοιπόν. Κάτι άλλο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ναι. αν το βρω επίσης το προσθέτω, γιατί είμαι εγώ λάτρης, έτσι, βρήκε στο ευαίσθητο σημείο μου που λέει και το τραγούδι σήμερα, γιατί όντως είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά αυτά τα δύο, και η πίτα, η μπαζίνα και οι κολοκυθοκεφτέδες. Αν έχω, βάζω και, όχι άνηθο, πες το. Μάραθο. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του μάραθου. Δεν ξέρω αν εσύ...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, Ιωάννα. Σε αυτά τα φαγητά ναι. δεν χωράει.
1: Περιορισμός, ε. Περιορέξεως, περιορισμός. Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: που λέμε.
0: Ο τρόπος παρασκευής ενός κεφτέ από λαχανικά ή από φρούτα ή από διάφορα άλλα πράγματα που κάνουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φρούτα εννοώ την ντομάτα, γιατί την ντομάτα είναι φρούτο, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι, σωστή.
0: Για να μην μου πείτε κάτι, ότι τι φρούτα, δηλαδή κάνουμε κεφτέδες από ροδάκινο.
1: Όχι, όχι. Η ντομάτα συγκαταλέγεται στην κατηγορία των φρούτων, βεβαίως.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό υπάρχει και σε πολλές παραλλαγές και χρώματα και εντάσεις και γεύσεις, έτσι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σε όλα αυτά τα καλοκαιρινά φαγητά, δεν υπάρχει περιορισμός στο τι θα βάλουμε, αν θα βάλουμε μόνο δυόσμο, ή αν θα βάλουμε μόνο άνηθο, ή αν θα βάλουμε μόνο μαϊντανό, ή αν θα
1: ναι,
0: βάλουμε...
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Έτσι. Έχεις δίκιο, έχεις
0: αυτό
1: απόλυτο
0: είναι
1: δίκιο.
0: Είναι κάτι το οποίο άπτεται στη φαντασία του καθενός.
1: Και φυσικά να καταφέρεις και να τα βρεις, έτσι. Αν και πλέον ζούμε στην εποχή που όλο το χρόνο υπάρχουν πλέον τα περισσότερα λαχανικά, ακόμη και όταν δεν είναι η εποχή τους. Έτσι, γιατί καλλιεργούνται. Αυτό το έχουμε καταλάβει.
0: Να ξέρεις τώρα, επειδή εγώ κάνω ένα γλυκό κεφτέ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι με ροδάκινα.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Αμυγδαλά, καρύδια, ψιλοκομμένα αμυγδαλά, αμυγδαάλευρο δηλαδή.
1: Ναι, για να το κάνει αμυγδαλό, και συμπαγές. Ναι, ναι, να μπορέσει να γίνει, ναι.
0: Καρύδια.
1: Χριστέ
0: μου. Το πανάρω σε αλεύρι και αυγό και το τηγανίζω ολόκληρο και βγαίνει ένας φοβερός γλυκός.
1: Χριστέ μου.
0: Ροδάκινο κεφτές που παρότι δεν είναι ο δόκιμος όρος.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το συνδυάσεις πάνω σε παγωτό, ζεστό σε κεφτές, κρύο το παγωτό, λιώνει το παγωτό, λιώνει το
1: Χριστέ
0: κορμί,
1: μου.
0: 40 βαθμοί.
1: Έτσι, μπράβο, φουρέιρα.
0: Δεν θα πεις ποτέ σήμερα, γιατί ο κεφτές είναι ιδέα. Ναι, γενικότερα.
1: Ναι, ναι. Ο κεφτές είναι, εκτός από ιδέα, θεωρώ πως είναι και λατρεία εγώ.
0: Μεγάλη λατρεία.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή του. Κρέατοκεφτές, λαχανοκεφτές, φρουτοκεφτές. Κεφτές να είναι που λέμε, με την καλή την έννοια, γιατί υπάρχει και ο άλλος ο κεφτές που το χρησιμοποιούμε σαν παρατσού, μάλλον χαρακτηρίζοντας κάποιον και λέμε είσαι κεφτές. Και αυτός νόστιμος είναι, παιδιά, ο κεφτές. Κεφτές να είναι. Λοιπόν, όλα καλά, Τζόρτζια.
0: Τι τραγούδι θα βάλεις, Ιωάννα?
1: Η αλήθεια είναι πως έχω επιλέξει της Παυλίνας Βουλγαράκη το «Φύλαμε», που έχει τραγουδήσει αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Είναι το Σταμάτη Κραουνάκη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσει ή θέλεις να κάνω αλλαγή?
0: Όχι, εντάξει. Προχωράμε.
1: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Η πρωινή καρφίτσα σε αγαπάει, σου στέλνει τα φιλιά της και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και στου Κώστα, αλλά και τη Δευτέρα στη συχνότητα του καναλιού 1. Φιλάκια, Τζόρτζια.
0: Φιλά σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, Γεωργία μου, φιλιά πολλά, να σε καλά, γεια.

0: Εντάξει, σας παραπλάνησα. Είναι το φύλαμε τον μπλε και όχι του σταμάτ κραουνάκι. Αλλά το μάθαμε μαζί τώρα ο νερ. Υπάρχει και αυτό το φύλαμε. Συγγνώμη στα μάτια κραουνάκι, θα σε παίξω μετά. Και στην τελική φύλαμε εσύ και τι σε μέλη. Ε, συμφωνείς, Άγγελε?
1: Συμφωνώ.

0: Εντάξει, το πήραμε. Το πήραμε το φιλί. Το στέλνουμε σε όλους εσάς. Πρέπει να βρω το άλλο φίλο μου, καταλαβαίνεις.
1: Μέρα Βανελληνίων σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Oui, oui, oui. I know. Είναι. Εντάξει, οκ. Οκ.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Δείτε τα λατινικά, είναι πολύ ωραία.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Λατινικά. Είχα πάρα πολύ καλό βάθμο. Ακόμα το θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ αγάπη την Κατελίνα.
0: Αλλού το χάσες.
1: Όντως.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Ο Vidius Poeta, Intera Pontica Exulat.
0: Όπα, όπα, όπα, φίλε, κάτσε καλά.
1: Στην λατινική, βασικά, συγγνώμη, στην ελληνική σημαίνει ότι ο Vidius, ο ποιητής, είναι εξόριστος στη γη του Πόντου.
0: Βρε τι έχουμε πάθει πρωί-πρωί. Βρε τι έχουμε πάθει πρωί-πρωί εδώ με το παιδί. Λοιπόν,
1: το παιδί.
0: Διαβάζω διάφορα. Πάμε σήμερα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Η φεμινιστική Καλαμάτας πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μνήμη της Βασιλικής. Διάβαζα στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές. Mm-hmm. Υπάρχει στο διαδίκτυο η πληροφόρηση επίσης ότι τα παιδιά δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία όπως αρχικά είχε υποθεί ή είχε υπονοηθεί.
1: Ναι.
0: Και έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Επομένως απεδείχθη ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.
1: Δεν είχαν. Ναι,
0: ναι, δεν είχαν. Επίσης έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό πρόβλημα με τον πού, με ποιο τρόπο και πώς θα και ποιος θα επιμεληθεί, παύλα, αναλάβει το μεγάλωμα, παύλα, ψυχική ισορροπία των δύο αυτών παιδιών, ποιος θα αναλάβει όλα αυτά. Διότι δεν γνωρίζω αν αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε, ότι η θεία αδυνατεί να αναλάβει το μεγάλωμα των παιδιών για οικονομικά προβλήματα, και περιμένω λοιπόν τι πάω να πω κι εγώ. Περιμένω τι από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν για λίγα λεπτά δημοσιότητα στην κατάσταση να μας πούνε τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Απολύτως τίποτα δεν θα κάνουν. Θα ξεχαστεί και αυτό στο μυαλό τους, όπως έχουν ξεχαστεί και άλλα τόσα. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι η πολιτεία, αν μπορεί να κάνει κάτι και να συνεργαστεί η δικαιοσύνη με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για αυτά τα δύο θύματα, τα οποία έγιναν θύματα παρά τη θέλησή τους και χωρίς να ευθύνονται για τίποτα από όλα αυτά τα οποία βίωναν. Αυτό θα πω εγώ. Θα βάλω το φύλλα με το σταμάτη κραουνάκι που το χρωστάω, γιατί τον μπέρδεψα με τον ομπρέ. Λοιπόν, και θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτά από μας προς το παρόν.

0: Άγγελε, Άγγελε, δεν ξέρω τι κάνεις εκεί με το κινητό σου, αλλά όσο εσύ χαζεύεις το TikTok ή οτιδήποτε, έχεις χάσει τη νέα δημοσκόπηση που μόλις ανέβασε η Εφημερίδα των Συντακτών. Αφορά, έγινε μάλλον από τη δημοσκοπική εταιρεία Προράτα και δείχνει μονοψήφια διαφορά μεταξύ του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας
1: και της Ελλάς
0: και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Άρχισαν τα όργανα ντάμπαντούμπα ντάμπαντούμπα. Πάμε, διότι τρίτη θέση
1: την έχει
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Άρα αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό. Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
13: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
12: Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
13: χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Και σας αξίζει για πολλούς λόγους. Και ένας από τους βασικότερους αυτή τη στιγμή είναι ότι σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι ότι όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούμε το air condition. Έτσι, γιατί ξέρουμε και αγγλικά, φίλοι μου. Εσύ που μας ακούς.
17: Έτσι νομίζετε, πάμε.
0: Όχι, για να τα λέμε κι αυτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη χρήση του κλιματιστικού. Ένας από τους λόγους λοιπόν που πρέπει να πάμε, Νικολάου Πλαστήρα 32, το αυτοκινητάκι μας, είναι γιατί η τεχνική του Σοκράτη Σάμιου, του σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, θα ελέγξουν εάν χρειαστεί, θα παρέμβουν και θα επέμβουν.
18: Poems, no less.
17: poems, everybody.
0: Σε αυτό το κομμάτι του αυτοκινήτου μας, για να λειτουργήσει ομαλά και να μας δροσίσει καλοκαιρινά κατά την χρήση του αυτοκινήτου μας. Και αφού θα πάμε που θα πάμε, δεν θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος στα νερά μας, του αυτοκινήτου μας, στα λαδάκια μας, καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες, βλέπουμε και πώς φουντώνουν ορισμένα στους δρόμους. Την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε εμείς για αυτά τα περιστατικά, διότι δύο λόγοι: ή δεν συντηρούμε ή δεν κάνουμε τη σωστή επιλογή για να συντηρήσουμε. Εμείς λοιπόν από εδώ σας προτείνουμε, χτυπώντας και κάνοντας και ηχητικά εφέ, για να σας τραβήξουμε την προσοχή, Σοκράτη Σάμιο, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην Καλαμάτα 10 και 8,
1: Δυτική Παραλία.
0: Σου δίνω
1: λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Θα ξεκινήσω.
0: Να σκεφτώ, όχι τον όρο, μισό. Πρέπει ναι, εγώ να βρω αυτό το οποίο προσπαθώ στο μυαλό μου. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε μαζί σας, πάμε.
0: Περνάω στο δικό σου γήπεδο την μπάλα.
1: Ωραία. Το παίρνω και χτυπάω σουτ.
0: Την παίρνω, πρέπει να πεις, αλλά δεν σου πήγαινε. Λοιπόν, την παίρνω και σουτάρω, την μπάλα. Δώσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα πούμε πρώτα για τη δημοσκόπηση της Προράτα. Όπως είπαμε, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά με τη δήλωση εσύ γελάς. Και εγώ θέλω, όσοι ακούνε ραδιόφωνο, να τους φτιάχνει η διάθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί η καθημερινότητά τους, αγαπημένη, με ομικρον γιώτα φίλοι, με όμικρον γιώτα. Λοιπόν, απευθύνομαι σε όλους. Το ραδιόφωνο δεν είναι λαλαλαλαλαλαλαλα που μπορείτε να το βρείτε και να επιλέξετε και τα τραγούδια που σας αρέσουν και να το ακούτε παντού. Στον υπολογιστή σας, στο smart σας, στο αυτοκίνητό σας πλέον. Τα USB μπαίνουν παντού. Ο σκοπός είναι να ακούς ραδιόφωνο, γιατί η φωνή που ακούς από την αντίπερα όχθη
1: του Ρουβίκονα.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσει να σκάσει αυτό το χαμογελάκι ή γελάκι.
1: Έχουμε μία επαφή. Ναι. Αυτό πρέπει να έχουμε.
0: Λοιπόν, συνέχισε παιδί μου τώρα γιατί σε διάκοψα.
1: Λοιπόν, δημοσκόπηση. 24% Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτή την είπαμε πριν.
1: 14,5% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εδώ πάμε στα μονοψήφια. 9 η κυρία Καριστιανού.
0: Κρατάτε.
1: 8,5 το Πασόκ.
0: Βαστάτε.
1: 8 ελληνική λύση Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Πω πω.
1: 6 κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Μπράβο σύντροφοι, καλά πάτε. Μέρα 25, 3. Φωνή λογικής, 3,5. Τι άλλο έχουμε? Πλεύση Ελευθερίας, 3,5. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, 2.
0: ΣΦΥΡΙΖΑ,
1: 2. Και ποιον άλλον έχουμε? Έχουμε Νέα Αριστερά, 1. Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, 1. Και έχουμε και
0: το λουρί της μάνας.
1: Και το λουρί της μάνας.
0: 1 και το λουρί της μάνας. Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μπάστα το 1.
1: Καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Όχι, μπάστα, μπάστα.
1: Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26.
0: Ψτ. Αυτό κρατήστε το, σας παρακαλώ, κύριε Μπουραντώνη, το 26.
1: Το κρατάω, κυρία Γουρνά.
0: Είναι μέχρι να πατηθεί το κουμπί. Η έναρξη.
1: Μετά θα μείνει 6.
0: Δεν ξέρω, θέλω να το δω. Θέλω να δω το button.
1: Yes.
0: Έτσι.
1: Yes.
0: Παρεπιπτόντως, ένα από τα αγαπημένα μου δεκατιανά είναι το button. Άσχετο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πάντως τα μπατόν τα λατρεύω.
1: Θα ρωτήσουμε τη Γεωργία.
0: Ναι.
1: Σε μια επόμενη.
0: Okay.
1: Ναι. Επαφή. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος εμπιστοσύνη με 17% και ο κύριος Βελόπουλος τρίτος με 7. Κάποιος κάτι σας ψιθυρίζει από εκεί ή σας στέλνει στο τηλέφωνο, δεν γίνεται.
0: Επικοινωνώ με τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες, εγώ inbox. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους.
17: Μέτρα χίλια χίλια και
0: κάνω τα χιλιόμετρά μου διαδικτυακά, inboxιακά που δεν έχει και πληθυντικό. Αλλά επειδή γραμματιζούμενοι είμαστε πολλοί και μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να τα δημιουργούμε την αίσθηση που εμείς θέλουμε. Ανασένουμε τον ίδιο αέρα, παιδιά. Τουλάχιστον σε όλο τον πλανήτη, ε. Δεν ξέρω αν εσείς ανασένετε άλλο.

0: όνειρο στο πλάι σου.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι είναι πριν αποφασίσει ο Μιχάλης Κουινέλης και η Ήβη Αδάμου να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Είναι λοιπόν η επιτυχία πριν.
0: Βρίσε τα δεσμά σου και ό,τι σε πιέζει, βρίσε. Μπορεί να μη σαν τάμωσα ακόμα, μα θα υπάρχει και όλα αυτά.
1: Ενωθούν κυριολεκτικά οι ψυχές τους και οι καρδιές τους.
0: Υπάρχουν τόσοι και τόσοι που μόνο.
1: Μας το είχαν λαλήσει.
0: Θα είναι όλα γιορτή, γιατί αγάπη.
1: Τις προθέσεις τους εννοώ.
2: Ο Μιχαλάκης.
1: Ο Μιχάλης.

γιατί υπάρχουν και αυτά τα ζευγάρια, έτσι. Η αγάπη δεν φέρνει πάντα πόνο και ο έρωτας δεν φέρνει πάντα πόνο. Να το θυμάστε αυτό.

0: φωτιά.
1: Τι ωραία. Κουνήσαμε, λυκνήσαμε και λίγο το κορμί. Ε. Μπορεί να μην μας βλέπετε, αλλά εμείς τα κάνουμε αυτά εδώ. Μην νομίζετε ότι είμαστε καλά παιδιά. Κάνουμε και κάποιες πονηριές.
0: Κάπως έτσι θα πάρει φωτιά και Κουμουνδούρου σήμερα.
1: Λέγε, λέγε.
0: Πάμε
1: είμαι
0: στο
1: όλη αυτιά.
0: Έτσι είναι και ο κύριος Πολάκης για τη σημερινή σύσκεψη.
1: Όπα.
0: Ναι, του πολιτικού γραφείου της Νέας Δημοκρατίας και του της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
1: Από μικρό και από τριλό μαθαίνεις την αλήθεια. Για πάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο
1: μάλιστα,
0: πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
1: μάλιστα,
0: θα πει την πρότασή του για την πολιτική συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία από πηγές στο περιβάλλον του Προέδρου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να κατέβει στις εκλογές και οι ψηφοφόροι και στελέχοι του κόμματος και τα στελέχη του κόμματος θα υποστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου, οι οποίοι λένε ότι η πρόταση για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι όχι μόνο ανιστόρητη, αλλά είναι και πολύ μεγάλο λάθος. Και εδώ υπάρχουν...
1: Όργανα.
0: Ναι, θα βαράνε τα όργανα.
1: Όργανα. Οργανά.
0: Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα? Τον κύριο Μπαλαούρα, τον πρόεδρο της Βουλής, που είχε γίνει το επεισόδιο με τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Δένδια.
1: Όργανα σου λέω.
0: Και φώναζε φρουρά, φρουρά πάνω από το βήμα της Βουλής. Το ιστορικό 2016 17 πότε ήταν? 16 νομίζω ήταν.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Το έβλεπα.
1: Δεν χρειάζεται να τις βλέπεις και όλες τις χρονολογίες ακριβώς.
0: Το έβλεπα ως παιδάκι στη Βουλή.
1: Γι' αυτό σου λέω, πας να μας μεγαλώσεις τώρα. Είδες, δεν το πρόλαβα να το σώσω. Λέω, θα την πετάξει. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Για συνέχισε, παιδί μου.
0: Και θα. Του, συγγνώμη.
1: Του.
0: Και αύριο.
1: Σκόλικο μερμηγκότρυπα.
0: Σκόλικο μερμηγκότρυπα.
1: Σκόλικο.
0: Όχι σκού.
1: Εντάξει. Κάντο λίγο πιο εξευγενισμένο. Πιο γαλλικό.
0: Σκόλικο μερμηγκότρυπα.
1: Ναι, εντάξει, προχώρα.
0: Ναι, αύριο είναι η κεντρική επιτροπή.
1: Επειδή είσαι στο πολιτικό, πες και σκόλικο μερμηγκότρυπα. Ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Οι σκόλικες.
0: Ναι.
1: Οι μεταξοσκόλικες.
0: Είχαμε στο σχολείο σκόλικο μερμηγκότρυπα. Μεταξοσκόλικες.
1: Άκου να σου πω, μικρή μου μέλισσα.
0: Με κάνετε να γλωσσεύω την πέρδα μου.
1: Μικρή μου μέλισσα. Άκου να σου πω. Από λουλουδάκι σε λουλουδάκι, από κομματάκι σε κομματάκι. Και δεν εννοώ κομματάκι κομμάτι, ας πούμε τούρτας. Εννοώ κόμμα. Και μιλάω για τα μικρά κόμματα, τα κομματάκια. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εσείς τα φτάσατε. Εμείς μείναμε με τα όνειρα και εσείς με τα κόμματα.
2: Χάζαμε χωρίς το ξενοδόχο, το χρόνο το παλέψαμε.
1: Δεν θέλει μέλισσα.

0: Πόσες μελισσούλες θα πάνε στα άλλα λουλουδάκια. Έλα, λέγε.
1: Εγώ θα το πάω στο πολιτικό.
0: Δεν κρατιέσαι.
1: Εγώ θα το πάω στο πολιτικό.
0: Εγώ το πάω στο... στην εντομολογία. Στο μέλι, στη μελισσούλα, στον πρωτογενή τομέα,
1: ναι,
0: στην οικονομία, στη στήριξη της οικονομίας, αλλά και στη φωτιά που προκλήθηκε. Όσοι έχετε μελισσούλες, να προσέχετε τώρα, γιατί είναι καλοκαιράκι. Και είδαμε τι έγινε χθες. Πού ήτανε, στο Βεάκιο?
1: Νομίζω πως ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα το μαζέψουμε το μελάκι. Να φροντίσουμε τις μελισσούλες, όχι να τις ψήσουμε, και μαζί και τα δεντράκια.

0: δώσε τις αγκαλίτσες στις πολιτικές. Σου δίνω βήμα.
1: Λοιπόν, από σήμερα,
0: στο βήμα.
1: Από σήμερα το βράδυ ο κύριος Φάμελος μπορεί να μην είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί ετοιμάζεται πρόταση μομφής από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Οπότε ήδη μιλάμε για τριαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές του κόμματος θα αποχωρήσουν. Και σήμερα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο που είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Υπάρχουν δύο σενάρια που μπορεί να γίνουν. Αν περάσει η πρόταση του κυρίου Φάμελου και από την Κεντρική Επιτροπή, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα τραβήξει 3 μήνες, 4, έως το Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Εάν όμως καταψηφιστεί η πρόταση του κυρίου Φάμελου, θα γίνει μια μαζική αποχώρηση στελεχών και πρωτοκλασάτων βέβαια στελεχών, όπως η κυρία Γεροβασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δηλαδή, τελικό αποτέλεσμα λέγει.
1: Η κυρία Δούρου θα είναι αρχηγός, με συγχωρείτε, θα είναι αρχηγός, γιατί μιλάω έτσι.
0: Γιατί πρέπει να καθαρίσεις το λαιμό σου. Βράχνιασες γιατί μιλάς για τη Δούρου.
1: Όντως, επανήλθα.
0: Καλά να πάθεις.
1: Βλέπετε τώρα φωνούλα, ήρθε μια χαρά στα ίσια. Η κυρία Δούρου θα είναι αρχηγός της τριαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Πολάκης ούτε αυτή τη φορά θα γίνει πρόεδρος, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Ή ευτυχώς, ανάλογα για ποιον το λέει. Και αυτό το σουκού θα έχουμε τέτοια κινητικότητα.
0: Η κυρία Δούρου μας λες πως το σπάσε το κυπελάκι.
1: Και το λελουδάκι.
0: Έτσι. Και το κομματάκι. Και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί τα σπάει η κυρία Δούρου.
1: Και το κομματάκι που είχε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.

0: συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
1: τροκτικά,
2: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, παραμένετε συντονισμένοι, 94 και 8, κανάλι Ανακαλαμάτα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, στην άλλη γραμμή έχω το Γιώργο Γεωργιάδη από την Ελλάδα 943, καλημέρα Γιώργο.
9: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
8: Είμαστε καλά εδώ
9: και
8: εμείς.
9: Και ηλιόλουστοι, φαντάζομαι.
8: Και ηλιόλουστοι είμαστε και όλα τα καλά έχουμε και η θάλασσα μας λάδι είναι και η θερμοκρασία ιδανική για την εποχή.
9: Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, θέλω να το πάω λίγο ανάποδα, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε Πασόκ, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, βέβαια. Έχουμε. Από όλα τα καλά έχουμε, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας ακούς, Γιώργο? Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά που προσπαθώ να βγάλω τον Γιώργο Γεωργιάδη νομίζω κόβεται η γραμμή ή κάτι τέλος πάντων παρεμβαίνει και δεν τον ακούμε. Ναι, θα μας καλέσει και πάλι ο Γιώργος Γεωργιάδης και θα τον ακούμε, γιατί τα τηλέφωνα του δεν σταματούν, η αλήθεια είναι. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να επικοινωνήσω και πάλι με τον Γιώργο Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, και μπορούμε νομίζω τώρα να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Μας ακούει?
1: Λοιπόν,
0: ωραία, σας είμαστε
1: πολύ
0: στον
1: καλά.
0: Αέρα.
1: Έμεινα λοιπόν στο ότι συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, και μάλιστα έκανα λάθος και τον αριθμό, συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία καταλάει τη δική μας εταιρεία που διαχειρίζεται τα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Μιλάς για τη Fraport και για τη Ryanair.
1: Ακριβώς, και ναι. 390% ακριβώς. Η αύξηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτα.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο η εταιρεία λέει το κάνει δυσπρόσιτο.
0: Δεν ισχύει, είναι ψεύδες.
1: Όταν η πιο φθηνή εταιρεία που υπάρχει, μία από τις πιο φθηνές, λέει ότι είναι δυσπρόσιτο το ακριβότερο, όλα, αλλά φτάνουμε και στο ακριβότερο.
0: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο βοηθάμε τον τουρισμό της περιοχής?
0: Γιατί, την οικονομία γενικώς θες να πεις?
1: Άστε την οικονομία, έτσι κι αλλιώς την έχουμε φτιάξει, έξω πάμε καλά.
0: Πού πάμε καλά?
1: Έξω, στα μακροσκελή μας, στην Ευρώπη, ότι είμαστε καλά.
0: Καλά, άστο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Μιλάω για την
1: οικονομία. Κοίταξε να δεις.
0: Μιλάω για την οικονομία. Ένα λεπτό. Μιλάω για την οικονομία την οποία έχουμε δώσει ως αφήγημα στον κόσμο, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι στηρίζεται στον τουρισμό.
1: Δεν έχουμε κι άλλο φουγάρο.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μία περίπτωση τώρα όπου τελικά η οικονομία, αντί να ανθίσει, θα συρρυκνωθεί. Του τουρισμού η οικονομία.
1: Για τον τουρισμό πάμε γενικά φέτος, παρόλα τα προβλήματα, πάμε καλά. Το θέμα είναι ότι μία ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν ξέρω πού το βλέπετε, βρε παιδιά, ότι πάτε καλά. Ποιος πάει καλά?
1: Μιλώντας με τους προέδρους ξενοδόχων, μιλώντας με τον πρόεδρο των εστιατών της εστίασης, μιλώντας με τον πρόεδρο των εργαζομένων επισητισμού και τουρισμού. Και οι τρεις διαφορετικές πτυχές λένε ότι πάμε καλά. Συγκριτικά με αυτά που περιμέναμε και πάμε καλά.
0: Α, συγκριτικά με αυτά που περιμέναμε.
1: Πάμε καλά. Πάμε
0: μπράβο
1: καλά.
0: Μας.
1: Όταν αυτοί οι τρεις σου λένε πάμε καλά, παίρνουμε δεδομένο ότι πάμε καλά. Δεν
0: okay.
1: συμφωνούν ποτέ μεταξύ τους αυτοί.
0: Καλά,
1: τώρα,
0: εντάξει.
1: Να συμφωνούν, πάμε καλά. Το okay. θέμα είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία διαλέγει ότι θέλει να βγάλει περισσότερα λεφτά.
0: Ναι.
1: Που διαχειρίζεται τα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Ναι, γιατί εμείς τους το επιτρέψαμε, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν λοιπόν μια ιδιωτική εταιρεία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μας κατά το δικό της δοκούν και κάνει τις αυξήσεις που εκείνη θέλει και φτάνει το τελευταίο ή το πρώτο πάρτο όπως θες να είναι της Καλαμάτας, τυχαία επειδή είμαστε τώρα μαζί, τυχαία δεν το διαλέξαμε
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: είμαστε
0: ναι,
1: μαζί
0: ναι,
1: επειδή
0: ναι.
1: ήταν αυτό και να λέει η εταιρεία ότι η Καλαμάτα γίνεται τελώς δυσπρόσιτη.
0: Μα πριν από ορισμένο χρονικό διάστημα έγινε το ίδιο και έπαψε να υπάρχει νομίζω η Ryanair στο Μακεδονία.
1: Ναι, εντάξει, έπαψε να έχει έδρα.
0: Να έχει έδρα.
1: Περίπου λόγου.
0: Ναι.
1: Να έχει έδρα εκεί.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν πολύ. Ναι, άρα μπορεί να
0: χτυπάει
1: η εταιρεία,
0: δύο καμπανάκι.
1: Μπορεί να
0: δύο.
1: Είναι πρόβλημα της εταιρείας. Εγώ σου λέω ότι εκεί είναι πρόβλημα της εταιρείας. Δεν της βγαίνει τα οικονομικά, της καλά κάνει μια ξένη εταιρεία. Αλλά τις αυξήσεις που δίνει αυτή που διαχειρίζεται τα ελληνικά αεροδρόμια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τις ελέγχουμε κι εμείς.
0: Το κράτος θες να πεις προφανώς.
1: Με γιατί κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχει.
0: Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να την ελέγξουμε.
1: Το εμείς ναι αυτό. Ότι εγώ και
0: ναι.
1: εσύ τώρα δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είχαμε, αφού επισημάναμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Καλαμάτα αλλά για όλη την Ελλάδα. Απλά η Καλαμάτα κρατάει τα πρωτεία.
0: Και όχι μόνο σε αυτό, έτσι. Και όχι μόνο σε αυτό. Διότι παρόλο που ζητήθηκαν, είναι ένα άλλο και ένα δεύτερο θέμα που έχει προκύψει, είναι το με τι ευκολία δίδεται το πράσινο φως σε περιοχές της, του Δήμου και να γίνονται επενδύσεις Ισραηλινών τεράστιες χωρίς να τους ελέγχει πάλι και χωρίς να μπορεί να τους ελέγξει κανείς. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, συν το χρόνο θα βγει και αυτό έτσι πιο έντονα στη δημοσιότητα. Πάμε όμως.
1: Αυτή είναι η ανάπτυξη. Δεν πιστεύω να αντιδράτε στο κομμάτι της ανάπτυξης. Σας παρακαλώ, είναι
0: όχι,
1: το αφήγημα της κυβέρνησης.
0: Όχι, ότι δεν αντιδρούμε.
1: Κοίταξε, τα πρωτεία τα έχουμε, διότι πάρα πολύ απλά. Μετά την κακή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
0: Ήρθε τώρα ο κακός Τσίπρας.
1: Και η κακή κομισιόν που μας χτυπάει καμπανάκια για τη στέγαση, μας χτυπάει καμπανάκια για τα επιδόματα, μας χτυπάει καμπανάκια για το δίκαιο, μας χτυπάει καμπανάκια για το ότι είμαστε 3,2 ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης, 5 εμείς.
0: Και κάτι.
1: Ναι.
0: 5,3.
1: Και κατά τα άλλα
0: πάμε καλά. Ναι.
1: Και κατά τα άλλα πάμε καλά.
0: Εντάξει, γιατί κοιτάμε τους αριθμούς και δημοσιοποιούμε τους αριθμούς. Όχι από πού προέρχονται και πώς.
1: Όπως συγκεκριμένη υπουργός όταν... Για να μιλάς έτσι δεν πρέπει να πηγαίνεις σε σούπερ μάρκετ. Και απάντησε αυτή, όχι δεν πάω, γιατί δεν προλαβαίνω.
0: Έτσι.
1: Το οποίο προκαλεί γέλια, αλλά είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν.
1: Και από εκεί και πέρα, εδώ έχουμε ξαφνικά να κατεβαίνουμε σε μια πολιτική σκηνή που κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τη δική του Νέα Δημοκρατία, λέει αυτά είναι και άμα σας αρέσει, και από την απέναντι Βαβέλ. Η κυβερνόσα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, αριστερά δεν το βλέπω, δεν θέλει κανέναν, δεν υπάρχει συμπαράταξη, μόνος μου, το κόμμα του Τσίπρα, με το σχεδιασμό ότι εγώ θέλω την καρέκλα το 31. Το από εκεί και πέρα το Πασόκ που δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει Πασόκ. Και ακόμα και να πάει να κάνει κάτι, να ακουστεί κάτι καλό για το Πασόκ, εκ των έσω κόβουν τα πόδια της καρέκλας μόνοι τους και ξαναπέφτει εκεί που πέφτει.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, πού αισιοδοξούμε και πώς βαδίζουμε για τις εκλογές αυτές?
0: Στο να πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς. Και να έχουμε
1: το
0: άλλο ένα κόμμα.
1: Να πατήσει το κουμπί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει τι? Τώρα ο κύριος Σεροχάρης είπε ότι είναι ακροδεξιός.
0: Στη δημιουργία κι άλλου κόμματος.
1: Και τι θα συμβεί με αυτό αν γίνει κι άλλο κόμμα? Θα τρέχουμε από εκλογές σε εκλογές, από εκλογές σε εκλογές μέχρι νεοτέρας? Σε μια χώρα που προεκλογικά, εδώ δεν είμαστε Ισπανία, εδώ προεκλογικά κατεβαίνουν όλα τα μολύβια και ήταν όλη την πάρτη τους.
0: Ωραία. Αλλά θα είναι.
1: Ξεκινάμε από την κυβέρνηση, Μητσοτάκης, την πάρτη του. Συνεχίζουμε από το κόμμα της Ήπερ που αυτή τη στιγμή δημοσκοπεί στο μαντεύτη, την πάρτη του. Από όλη την αντιπολίτευση θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη? Όχι. Θέλουν ο καθένα να πάρει μια καρέκλα. Διότι αν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, θα ήταν όλοι μαζί. Και ναι, πάμε όλοι μαζί. Δεν πάει κανένας με κανέναν, γιατί ενδιαφέρει η καρέκλα τους πάντες.
0: Προφανώς, εδώ και χρόνια.
1: Δημοσκοπικά, που είναι ο κύριος Τσίπρας, το μόνο που ενδιαφέρεται είναι το 31 να προωθεί, να είναι προωθός στην καρέκλα. Και συνεχίζουμε το τρίτο στη χθεσινή δημοσκόπηση, Πασόκ, που λέω ότι μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θα τα βρουν με άλλους.
0: Εγώ πάλι, γιατί είμαι της άποψης ή πιστεύω ότι στο τέλος θα αναγκαστούν κάποιοι να συνεργαστούν?
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν γίνεται.
1: Το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι να ψάχνουμε να δούμε ποιος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Τι κάνει μια...
1: Θα μπορούσε για το καλό του τόπου να είναι το νέο κόμμα του Σαμαρά. Για το καλό της Ελλάδας.
0: Ναι. Ή το Πασόκ. Ή το Πασόκ.
1: Ποιο Πασόκ? Κάτσε να ξέρουμε να δούμε. Για να πούμε τον Πασόκ πρέπει να ξέρουμε ποιο Πασόκ.
0: Αυτό που θα προκύψει. Αν προκύψει. Σίγουρα.
1: Έχουμε μια ενδιαφέρουσα. Ένα πολύ ενδιαφέρον Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ενδιαφέρον το χαρακτηρίζει εσύ, γιατί εγώ βλέπω να γίνονται διαλύσεις.
1: Θα έχουμε εδώ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Φάμπολος, όπως σας είπα και χθες πρώτος στην εκπομπή σας, με σήμερα το είπα στη δική μου, θα επιτεθεί σε όσους δεν συμφωνούν μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Δούρου έδωσε ήδη θέση λέγοντας ότι η έδρα δεν είναι δικιά σου, είναι κάτω από ένα κόμμα που βγήκε. Δεν την πας και την παίρνεις δεξιά και αριστερά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Αξιόγλου που παρέδωσε σε αυτό που συζητείται ότι παρακαλάει λίγο παραπάνω μπας και την επάρει ο Τσίπρας, γιατί είχε πει και όχι στο Θεό όταν της είπε την αρχηγία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θέλει περισσότερα να παρακαλεί ο Θεός τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βαίνουμε, ας πούμε, Παρασκευή, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, αύριο, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέρον για τη δουλειά μας.
0: Πολιτικό σκηνικό να διαμορφώνεται και εξελίξεις. Μάλιστα.
1: Θα αλλάξει ακριβώς τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι εσείς στην εκπομπή σας το πρωί με τον Πάνο Πουρναρά δώσατε και τα δώρα σας. Είχατε δύο πολύ όμορφα δώρα τα οποία κέρδισαν οι ακροατές σας. Και...
1: Ναι, είναι μια εκδρομούλα μέχρι τα Λεποχώρη για 4 άτομα να κάνουν το μπάνιο και μετά να έχουν γεύμα ή δείπνο.
0: Και το δεύτερο
1: και
0: διήμερο.
1: Ένα ταξίδι στις Σπέτσες, ένα ταξίδι, ένα τριήμερο στις Σπέτσες με διαμονή πρωινού και φαγητού.
0: Τέλεια. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό από την πρωινή καρφίτσα, γιατί θα συνεννοηθούμε με τα παιδιά να δίνουμε και εμείς από αυτή την εκπομπή, να σας μεταφέρουμε τον αριθμό που θα μπορείτε ως μεσίνη. Ναι, να συμμετάσχετε. Ωραία, οπότε θα μπορούν και οι ακροατές της πρωινής καρφίτσας να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και γιατί όχι να κερδίσει και κάποιος μεσίνιος κάποιο από αυτά τα δώρα.
1: Δεν ξέρω, ο Πουρναράς παίρνει το χαρτάκι.
0: Θα τον βρω.
1: Ο Πουρναράς δίνει το χαρτάκι του νικητή.
0: Θα τον βρω.
1: Και εμένα μετά μου το περνάει ψηφιακά. Σήμερα είπα κλείνω το κομπιούτερ, οπότε το σκάνδαλο λέγεται Πουρναράς. Εγώ δεν παίρνω θέση.
0: Θα τον βρω εγώ, μην ανησυχείς Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Έτσι.
0: Σε αποδεσμεύω και σου εύχομαι να έχεις ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Με παράδεισο σας αφήνω.
2: Μια ζωή αλήθεια, ξενύχτη, ποτό και παράνομα βράδια.
0: Όχι βρε παιδιά. Ήρθατε όμως εσείς. Μας γεμίσατε τη ζωή μας την άδεια.
2: Ποτέ μου δεν έχω νιώσει έτσι. Βρήκα στα αστέρια έτσι.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τα φτερά μου ανοίγω, αγγίζω τον ήλιο που έχω μπροστά μου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1, ποτέ δεν θα χάσετε. Ο Άγγελος και η Ιωάννα, τι, σας χαιρετούν και σας εύχονται καλό σουκού.
3: Αμέ.
0: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9, να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο ahtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας.

Επόμενη μέρα λοιπόν, αυτή ήταν φυσικά η Ευρυδίκη που μόλις ακούσαμε και απολαύσαμε για να χαιρετήσουμε πάρα πολύ αγάπη τον φίλο μας τον Χαράλαμπο. Γεια σου Χαράλαμπε. Καλή Παρασκευούλα και καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Καλώς στην Άννα μας, καλησπέρες πολλές πολλές στους Γιώργηδες, στον Νίκο μας και στον Περικλή μας. Ο Περικλής βλέπω εδώ μας έχει προμηθεύσει και με σοβαρή είδηση της ημέρας, παρακαλώ πολύ.

Καλά, παιδιά, εντωμεταξύ δεν ξέρω για σας. Αν το έχετε δει, δηλαδή, αυτό εννοώ, δεν ξέρω για σας. Έχει βγει, λέει, ένας χάρτης για το που έχει καρχαρίες. Καρχαρίες, καλά ακούσατε, λέει, στις ελληνικές θάλασσες, παιδιά. Είναι μόνιμη κάτοικοι, λέει, της Μεσογείου και της χώρας μας. Απλώς τις περισσότερες φορές κινούνται σε βάθη και διαδρομές που δεν τέμνονται με τις ξαπλώστρες. Αυτό έλειπε τώρα. Θα τους βλέπω και στην ξαπλώστρα δίπλα. Απλά έχουν αυξηθεί, λέει, πολύ οι θεάσεις τα τελευταία χρόνια, επειδή καταγράφονται πολύ πιο εύκολα από περαστικούς και λουόμενους και μετά ταξιδεύουν στα social με αστραπιαία ταχύτητα. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι ο λόγος που δεν τους έβλεπα τόσα χρόνια είναι επειδή κάποτε δεν υπήρχαν τα social media. Μην τρελαθώ. Δεν ξέρω κιόλας, παιδιά. Τα έξω βαρού και αστείου κινούμε στο σχολιασμό μου πάντα. Μόνο, λέει, μέσα στο Μάιο αναφέρθηκαν περιστατικά στην Κόρινθο, στα λουτρά της ωραίας Ελένης, επίκαιρα κιόλας, αλλά και σε θαλάσσιες περιοχές της Βιωτίας, με τον κόσμο να ψάχνει απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα. Πού εμφανίζονται πιο συχνά και τι είδη συναντάμε στα ελληνικά νερά. Υπάρχει ένας χάρτης, λοιπόν, που άμα τον δεις, θα το σκεφτείς ξανά πάρα πολύ για να πας οπουδήποτε για μπάνιο. Αχ, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Στην Ελλάδα, λέει, εμφανίζεται ο καρχαρίας μάκο και ο γαλάζιος καρχαρίας, ο οποίος συχνά συνδέεται με θεάσεις στην άνοιξη, ειδικά το Μάιο. Υπάρχει και ο εξαμβράγχιος, ένα είδος που συνήθως συνδέεται με μεγαλύτερα βάθη. Τώρα, αν τυχόν υπάρξει θέαση κοντά σε ακτή, το ζητούμενο δεν είναι ο πανικός. Τι λες, είναι η ψυχραιμία. Εννοείται, χρυσό μου. Βγαίνεις ήρεμα, ενημερώνεις ναυαγοσώστη αν υπάρχει ή το λιμενικό και αφήνεις τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αν δεν με πιάσει πανικός και παραμείνω ψύχρεμος, ο καρχαρίας θα το αντιληφθεί. Πάντως, στις περισσότερες περιπτώσεις, λέει, μιλάμε για ένα πέρασμα, έτσι, όχι για σκηνή από ταινία. Okay, ναι, μπορεί, παιδιά, το ακούω, γιατί όχι. Σταμάτησε, ξέρουμε και τίποτα.

Λοιπόν, εδώ ο Χόρχε μας έχει στείλει και τις μεγάλες αλήθειες της Παρασκευής και λέει το πρώτο κουνούπι για το 2026 έπεσε μόλις νεκρό. Καλή κυνηγητική σεζόν να έχουμε. όχι. Μου λέει το μεταξύ, αν σε δίνω να εσένα, θα γυρίσει και θα φύγει ο Καρχαριάς. Τόσο τρομακτική είμαι. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε με μουσικούλα μέχρι τις 4. Να ενημερώσω και την προσοχή σας θέλω. Ότι εκτός απρόπτου, παιδιά, δεν θα ανοίξω TikTok Live σήμερα. Επαναλαμβάνω, εκτός απρόπτου δεν θα ανοίξω TikTok Live σήμερα. Οπότε θα τα πούμε έτσι όμορφα ραδιοφωνικά και στο TikTok στις 8 η ώρα με τις μουσικές αποστολές. Πάμε να ακούσουμε μια ακόμα πολύ όμορφη συνεργασία. Είναι η Μαντό, είναι η Τάνια Μπρεάζου και δεν θα ξαναγαπήσω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 4.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Ο NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Την καλησπέρα μου θέλω να στείλω σε όλα τα αγαπημένα ραδιόφωνα που είναι και σήμερα εδώ και να μεταδίδουν την εκπομπή αυτή. Κανάλι 1, 94,8 στην Καλαμάτα για τον νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα φιλιά και την αγάπη μου στο Ράδιο Παλαιόχωρα και τους 89,3 για τα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Πάρα πολλά φιλιά στο Καστελόριζο και τους 104,3 στον δημοτικό σταθμό Καστελόριζου. Στην Ουάσιγκτον πάρα πολλά φιλιά και στο ραδιοφωνάκι.com και σε όσους είστε συντονισμένοι. Και την προσοχή σας τώρα, γιατί θα επιστρέψω και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα μέρος, ένα εστιατόριο ψαροταβέρνα, το οποίο αν βρεθείτε εκεί, εκτάκτως, αν δεν είστε κάτοικοι και του Ηρακλείου, πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείτε. Αν είστε κάτοικοι του Ηρακλείου, πολύ πιθανό να έχετε πάει ήδη. Αν το έχετε κάνει και αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να ξαναπάτε. Ο λόγος για το Ready Fish. Εστιατόριο ψαροταβέρνα. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά. Για εσάς καθημερινά, μαγειρεμένα με μεράκι γνώση αλλά και πολυετή εμπειρία. Σε μια μεγάλη άνετη σάλα, ζεστή ατμόσφαιρα για κάθε παρέα. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Για κρατήσεις και delivery στο 2813-01-89-91. 2813-01-89-91. Μία απόδραση με άρωμα θάλασσας. Ready Fish.

Καλησπέρα μου στον Νικόλα μας, τον Σωμαράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλώ τον Ιωάννη και τον Στέφανο. Και πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, με Γιάννη Γρόση και Στην άκρη του κόσμου. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αν σας εκφράζει να το αφιερώσετε όπου και όπου, σε όποιον και όποια θέλετε. Στην άκρη του κόσμου, λέει, θα πήγαινα για σένα.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Είμαι εδώ, λέει ο Νίκος Οβέρτης. Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλώστηκε την Διονυσία μας. Ναι, παιδιά, σήμερα δεν άνοιξα TikTok. Θα τα πούμε το βραδάκι στις 8 με τις μουσικές αποστολές. Έχουν πολύ όμορφα πράγματα ετοιμάσει και ο Νικόλας ο Σωμαράκης, ο οποίος θα συνεχίσει το αφιέρωμά του της προηγούμενης Παρασκευής. Και φυσικά ο Τάκης Δαλαγδής, ο οποίος συνήθως μας το κρατά για έκπληξη. Λοιπόν, εδώ τώρα για να βάλω μια μουσικούλα άλλη λίγο. Μου έχει στείλει ο Χόργης συγκεκριμένα, αλλά το έχω δει και εγώ, να πω την αλήθεια. Ένα hack, λέει, ένα κόλπο για να σκουπίζεις με την απλή τη σκούπα καλύτερα από ότι όταν την χρησιμοποιείς σκέτη. Και τι εννοώ, υπάρχει ένα κόλπο, λέει, που κυκλοφορεί και έχει γίνει viral στα social. Τι κάνεις στην ουσία για να σκουπίζεις καλύτερα? Τυλίγεις, λέει, την σκούπα σου, την απλή, με ένα αλουμινόχαρτο. Και αυτό βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί μειώνεται, λέει, ο στατικός ηλεκτρισμός και τα λοιπά, στο να μαζεύεις σκόνες, χνούδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν θέλει, λέει, κάποιος να το δοκιμάσει, καλό είναι να αλλάζει το αλουμινόχαρτο κάθε μία ή δύο εβδομάδες, ειδικά αν η σκούπα χρησιμοποιείται καθημερινά. Αν σκιστεί, λερωθεί ή χαλαρώσει, χάνει την όποια χρησιμότητά του και... Εντάξει, λογικό είναι, έτσι, και περισσότερο ενοχλεί παρά βοηθά. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά, έτσι μπαίνω λίγο σε έναν πειρασμό, σε μια σκέψη. Αλλά από την άλλη, βρε παιδιά, σκέφτομαι, πρέπει να τυλίξεις πολύ αλουμινόχαρτο για να μην σκιστεί έτσι στην πρώτη γωνία. Θα μου πεις ανάλογα και τι αλουμινόχαρτο χρησιμοποιείς. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο παχύ, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές τώρα. Κάποιοι λένε κιόλας ότι αυτή η γυαλιστερή επιφάνεια μπορεί να ενοχλεί τα έντομα, όπως μυρμήγκια κτλ. Ειδικά όταν η σκούπα χρησιμοποιείται κοντά σε πόρτες ή μπαλκόνια. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Η αλήθεια είναι ότι με τριχούλες και με πράγματα και χνούδια η απλή σκούπα δεν βοηθάει, γιατί μετά στέκεσαι πάνω από τον κουβά για να την καθαρίσεις από τα χνούδια και μετά πετάγονται γύρω γύρω και μετά θα πάρεις και λίγο χαρτί να το βρέξεις για να τα μαζέψεις. Οπότε δεν ξέρω αν όντως το αλουμινόχαρτο μειώνει κάποιες από αυτές τις διαδικασίες. Δεν ξέρω, αν κάποιος το έχει δοκιμάσει, ας μας πει. Αν το δοκιμάσει κάποιος επίσης, ας μας πει. Εγώ το σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά και πάλι, σκέψη μου είναι αυτή. Δεν αρκεί ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο σκέτο. Θέλει στρώση τώρα. Και πώς θα το δέσεις καλά, για να μην αρχίσει, ξέρεις, να. Γιατί εφαρμόζει με το αλουμινόχαρτο, αλλά θέλει πολύ καλό στερέωμα. Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Τέλος πάντων, για να δούμε πώς θα πάει.

μεταξύ, παιδιά, τι συννεφιά είναι αυτή σήμερα. Η Αναστασία δεν μου είχε στείλει μια φωτογραφία από το βροχερό της πρωινό σήμερα. Πολύ βροχή, παιδιά. Ή αρκετή, όπως φαίνεται, τέλος πάντων. Πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεστε, για στείλτε και πείτε μου. Στο 698-9860-147 αλλά και στο στούντιο papaki.ngradio.gr. Πάντως, όπως και να έχει, το σκηνικό ήδη έχει αλλάξει. Δηλαδή, τώρα και οι βροχούλες είναι πια καλοκαιρινές βροχές. Και σίγουρα όταν θα βγεις έξω,

Ειδικά όταν θες να απολαύσεις το φαγητό σου, θέλεις να διαλέξεις ένα μέρος πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο, να είναι κοντά στη θάλασσα. Αν είσαι τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και έχεις όρεξη για ψάρι, θα επισκεφθείς οπωσδήποτε το Ready Fish στη Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Εμπειρία, ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, εστιατόριο ψαροταβέρνα με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά. Μπορείς να κάνεις την κράτησή σου, αλλά και να παραγγείλεις για delivery στο 28 13 01 89 91. 28 13 01 89 91. Ready Fish στο Ηράκλειο της Κρήτης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο.

Θέλω επίσης να πω ότι το Ready Fish είναι και χρυσός οδηγός, παιδιά, σε αυτό το υπέροχο summer event που έρχεται 17 Ιουνίου στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα με πολύ λάμψη. 17 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδας.

Και την Στεφανία μας το ζήτησε το επόμενο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Νερό. Και θα πάμε, παιδιά, έτσι με μουσική μέχρι το στρογγύλεμα και της δεύτερης ώρας. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Μια όμορφη Παρασκευή, παιδιά, και ακόμα ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Το τραγούδι, θέλω να πω, που ακούσαμε τώρα από Δήμο Αναστασιάδη, πρόκειται μάλλον για μια νέα κυκλοφορία, Απόφασή Σου. Ένα τραγούδι, την μουσική του οποίου υπογράφει ο ίδιος ο Δήμος Αναστασιάδης και τους στίχους μαζί με την Ελένη Γιανατσούλια. 6-9-8-9-8-60-147 και studio@ngradio.gr για τα email σας. Ο Γιώργος εδώ μου λέει ότι έχουν θέμα στην περιοχή τους με το ίντερνετ. Εύχομαι πραγματικά, Γιώργο μου, να αποκατασταθεί σύντομα. Συνεχίζουμε, παιδιά, επιστρέφω κι εγώ σε πολύ λίγο. Και σας ευχαριστώ όλους πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας.

0: προσπαθώ να σε ξεχάσω και τα δεσμά να μην μπορώ να σπάσω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
10: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
9: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

Και μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, ήδη από εχθές έχει μπει ο μάρτυρας, The Witness. Όταν ένα που έχει να κάνει με ένα παιδί δολοφονείται η μητέρα του και ο πατέρας του παλεύει να το προστατεύσει από την έρευνα. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Νυχτερινή βάρδια επίσης από εχθές έκανε πρεμιέρα η σειρά αυτή. Νυχτερινή βάρδια για cuties, για γλυκούλιδες, γλυκούλες μάλλον, η Night Shift for Cuties. Cuties που λένε και στο χωριό μου. Δύο σούπερ φαν της K-pop αποκολλητές γίνονται αντίπαλες όταν η ευκαιρία να δουν το αγαπημένο τους group στην Κορέα δοκιμάζει τα όρια ανάμεσα σε αφοσίωση και ψύχωση. Από σήμερα μία νέα σειρά θα πάρει στο μάθημά σου ή αλλιώς Teach You a Lesson. Κορεάτικοι πρέπει να είναι και αυτοί. Όταν ο σεβασμός χάνεται στα σχολεία, εμφανίζονται ανορθόδοξοι επιθεωρητές για να διορθώσουν την κατάσταση με έξυπνα μαθήματα που δεν βρίσκονται στα σχολικά βιβλία. Από τις 10 Ιουνίου έρχεται η σειρά Outlast στη ζούγκλα, Outlast the Jungle, σε ένα απομακρυσμένο τροπικό νησί. 16 παίκτες πρέπει να επιβιώσουν, να νικήσουν τους αντιπάλους και να μείνουν σε μια ομάδα για να διεκδικήσουν $1,000,000. $1,000,000. Τώρα το λες και λίγο τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Θα να βλέπω δηλαδή σόου στην τηλεόραση, δεν βρίσκω κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον σε αυτό. Πέμπτη σεζόν για τη σειρά Γλυκές Μανόλιες, για ποιον το έβλεπε. Στις 11 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα η νέα σεζόν, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη. Με τον επικείμενο γάμο να πλησιάζει, οι Μανόλιες κυνηγούν όνειρα και ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από το Serenity, ενώ στηρίζουν η μία την άλλη σε ένα καλοκαίρι αλλαγών. Άλλη σειρά τώρα. Όταν μια συμπλοκή τον κάνει κατά λάθος viral, ένας φτωχός και εκφοβισμένος έφηβος ανοίγει κανάλι streaming για να εκμεταλλευτεί τη φήμη και να ξεφύγει από την απόγνωση. Viral Hit, το τίτλος της σειράς. Χαμός γίνεται, παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές και αρκετές από αυτές κάνουν την πρεμιέρα τους στα μέσα Ιουνίου, οπότε εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, παιδιά. Θα πάω στο Avatar, ο τελευταίος μαχητής του ανέμου, δεύτερη σεζόν, στις 25 Ιουνίου. Και επίσης τρίτη σεζόν έρχεται για το Ένας άλλος εαυτός, Another Self. Μεταξύ από ό,τι βλέπει, κορεάτικες παραγωγές έχουν δώσει, εξακολουθούν να δίνουν ρέστα, δηλαδή αυξάνονται νομίζω όλο και περισσότερο. Ό,τι και να αποφασίσετε να δείτε, εύχομαι να το ευχαριστηθείτε. Εγώ σας έλεγα και χθες ότι έχω ξεκινήσει μια νέα σειρά, είναι mini series στο Netflix, 6 επεισόδια όλα και όλα. Έχει τον τίτλο Legends, είναι ένα όνομα κωδικός αυτό. Είναι αγγλικό, διαδραματίζεται στη δεκαετία του 90. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά κιόλας επειδή, όπως λέει στην έναρξη της σειράς, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Βεβαίως για τις ανάγκες των γυρισμάτων κάποια πράγματα έχουν έτσι δραματουργηθεί, ας πούμε, διαφορετικά. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, τη συστήνω. Συνεχίζουμε με Peggy Zina και Πουθενά. Καλώς τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη, καλησπέρες πολλές.

Δεν θα πας πουθενά, λέει εδώ η Πεγκυζίνα, αλλά τι να το κάνεις τώρα, παιδιά, έχεις... Λες, δεν θα ασχοληθώ σήμερα. Αλλά σου στέλνουν από τη μια ο Περικλής, από την άλλη ο Νικόλας. Και πώς να με σχολιάσεις όταν εκεί που δεν είχες καμία σε μια εκπομπή έχεις δύο Τζένιφερ, παρακαλώ. Τη μία τη Λόπες και την άλλη την Γκάρνερ. Να τη συνδέει και τις δύο. Ποιος? Ο Μπεν Άφλεκ, βέβαια, για τελείως διαφορετικούς λόγους τώρα η μία και η άλλη. Τζένιφερ Λόπες λέει, πώς το λένε, μαγνήτησε ακόμα μία φορά τα βλέμματα με το αναγεννησιακό φόρεμα. Τι αναγεννησιακό? Αυτό το κοιτάς και κοιτάς να δεις αν υπάρχει φόρεμα πάνω από το δέρμα. Καλά, πλάκα κάνει, υπερβολική είμαι, αλλά εντωμεταξύ, παιδιά, ένα πράγμα έτσι. Γιατί όλες που βγαίνουν στα χαλιά, στα ποδότητα από εκεί, όταν φωτογραφίζονται με τις τουαλέτες κτλ., το έχω ξαναπεί, έχουν ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα. Δηλαδή, μόνο που δεν σε σφάζουν οι επιτόπου. Ρίξε ένα χαμόγελο, Μάρι. Ο κόσμος σε βλέπει. Δεν σου λέγει η μαμά σου χαμόγελα. Δεν σε σκουντούσε. Να σε ευγενικιά. Ένα βλέμμα εκεί πέρα, λες και. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων, η Γκάρνερ τώρα, η άλλη η Τζένιφερ. Αυτή, παιδιά, εγώ ένα μπράβο θέλω να πω, γιατί το πήγαινα και χιουμοριστικό, αλλά δεν είναι όμως, δεν είναι. Απλά είπε σε μια συνέντευξη η γυναίκα όλα τα στάδια που πέρασε έτσι μετά τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, ο χωρισμός δηλαδή. Είναι ότι εκείνη αποφάσισε να αφοσιωθεί περισσότερο στα παιδιά της και πάρα πολύ καλά έκανε. Δηλαδή δεν απουσίασε για γυρίσματα όλη την ώρα. Είχε δρομολόγια, φαγητά, οικογενειακή διαχείριση και καριέρα στο Hollywood. Δεν την παράτησε τέλειως, αλλά δεν μπορούσε να είναι όπως ο Μπεν που έφυγε και άρχισε τις υπερπαραγωγές από τότε. Έτσι, έτσι. Τώρα όμως τα παιδιά μεγάλωσαν και από ό,τι φαίνεται θα μπορέσει να επιστρέψει κανονικά. Ένα όμορφο μήνυμα πάντως δίνει ότι δεν υπάρχει τέλεια ισορροπία έτσι ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα. Ότι επίσης οι γυναίκες δεν χρειάζεται να είναι τόσο αυστηρές με τον εαυτό τους. Η δουλειά είναι δουλειά και τα παιδιά πια, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως λένε εδώ, το άρθρο δηλαδή, είναι σε μια ηλικία που μπορούν να το διαχειριστούν πια. Λοιπόν, μετά το επόμενο μας τραγούδι, παιδιά, θα επιστρέψω και με τη ζωδιακή μας την θεματική. Και για να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Μισή καρδιά, θα ακούσουμε από τις μέλισσες. Να σας πω, εγώ έχω ήδη σκεφτεί μια ζωδιακή θεματική, αλλά εάν κάποιος έχει κάποια ιδέα, στην στείλει. Προλαβαίνουμε. Όπα. Αυτά είναι. Μισή καρδιά, φύγαμε. Όταν άνοιξες τα μάτια.

0: Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Ελλήνο, ο οποίος από νωρίς είναι εδώ στην παρέα μας. Λίνο, το τραγούδι που έστειλες θα το ακούσουμε σε λίγο. Προλαβαίνουμε. Μπορεί να είναι και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα. Γιώργο μου, συμφωνώ μαζί σου, και εμένα μου αρέσει η Jennifer Garner. Πολύ μπορώ να πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως, παιδιά, να πάμε να δούμε λίγο τη ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία τώρα, μιας και αναφερθήκαμε τόσο πολύ σε κορεάτικες σειρές, μου ήρθε μια έμπνευση, δεν σας κρύβω. Μια έμπνευση που λέει... Το χασες. Λοιπόν, ζώδια και κορεάτικες σειρές. Όλο και περισσότεροι έχουν κολλήσει με τις κορεάτικες σειρές, παιδιά. Για να δούμε πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο όταν βλέπει μια κορεάτικη σειρά. Ο κρυός.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
7: τροκτικά,
5: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου τις ταινίες τις ρετρό, μόνο που τώρα η ματιά σου στάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνας κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

βάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω και αν θα χαθώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Αν οι σκέψεις μου είναι αμαρτία, θα τις έκανα όλες ξανά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Γρήγορα, γρήγορα. Τσεχία, Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό, Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη, Κίνα 1-2. Αυτά είναι των εθνικών ομάδων φιλικά, τα οποία γίνονται λίγο πριν το Μουντιάλ, όπως Ταϊλάνδη, Κουβέιτ 2-2. Όλος ο κόσμος παίζει μπάλα, οι εθνικές παίζουν μπάλα. Η εθνική μας ομάδα έπαιξε και αυτή εχθές στην Σουηδία 2-2. Έλεγα και χθες στην εκπομπή του Βασίλη Γερεσίμου, παρουσίασε τις παθογένειες των επίσημων αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα διορθώσει. Το ημίχρονο, Μολδαβία, Βουλγαρία 0-1, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο 2-0. Νομίζω ότι τελείωσε ο εθνικός ύμνος και είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ. Λένα.
12: Ναι, ολοκληρώθηκε και η ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Οι παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ματίας Λεσόρ, ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους για τον τζάμπολ. Να πούμε εδώ το ότι οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού δεν ήταν ήσυχοι, για να το πούμε κομψά, στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Θα έχουν τον λόγο τους, ίσως μάθουμε και το γιατί. Ωστόσο, επέλεξαν να πουν τα γνωστά συνθήματα που απευθύνονται στον Ολυμπιακό. Υβριστικά. Λοιπόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κερδίζει το rebound από τα χέρια του Φουρνιέ στον walk-up. Ο Κώστας Παπανικολάου μαρκάρεται από τον Τσέντι Οσμάν. Ο Γκραντ έχει αναλάβει τον Εβάν Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου στο Μιλουτίνοφ, ξανά Παπα-Νικολάου. Πήρε μια προσπάθεια, εύστοχο το καλάθι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 0-2. Για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση με τον Φουρνιέ απέναντί του. Ματίας Λεσόρ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως είναι λογικό. Και το μαρκάρισμα του Τσέντι Οσμάν έχει αναλάβει ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Χέις Ντέιβις με Σάσα Βεζένκοφ, Γκραντ. Στις αλλαγές πήγε ο Βεζένκοφ πάνω του. Ο Οσμάν τέλειωσε η επίθεση του Παναθηναϊκού και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφεραν οι πράσινοι να ολοκληρώσουν την πρώτη τους επίθεση. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Είχαν κλειστεί αρκετά καλά από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρνιέ επαναφέρει. Τόμας Ουόκαπ με Κέντρικ Ναν να τον μαρκάρει. Δίνει στον Κώστα Παπα-Νικολάου, ξανά ο Όκα Παπα-Νικολάου. Παίρνει το σκρίν από τον Νίκολα Μιλουτίνο και πηγαίνει ξανά στο καλάθι, παρά την προσπάθεια του Λεσόρ να κόψει. Εύστοχος ξανά ο Κώστας Παπα-Νικολάου, 0-4 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αναλάβει ξανά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο Κέντρικ Ναν να ξεμαρκαριστεί από τον Γόκα. Παίρνει την μπάλα, δίνει στο Ματία Λεσόρ. Προσπαθεί να παίξει εκεί με τον Μιλουτίνοφ. Double team και από τον Εβάν Φουρνιέ. Από τα χέρια του Γκραντ στον Τσέντι Οσμάν. Πήρε ένα τρίποντο άστοχο. 8-26. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ευστοχήσει. Ενώ ο Ολυμπιακός με τα δύο καλάθια του Κώστα Παπα-Νικολάου είναι στο 0-4. Ξανά στον Παπα-Νικολάου και τρίποντο, μάλιστα. 0-7 το παιχνίδι, με 7 πόντους όλους από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και συμπληρώνεται το δίλεπτο, ο Ναν κατεβάζει. Προσπαθεί να πάρει το σκριν από τον Ματίας Λεσόρ. Γκραντ. Στο αγαπημένο του σουτ, άστοχος, rebound για τον Χέις Ντέιβις, δίνει ξανά, βγάζει έξω για τον Γκραντ, ο οποίος παίρνει τρίποντο, χτυπάει στεφάνι, άστοχος ξανά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Walk-up, παραλίγο να κλέψει ο Χέις Ντέιβις, η μπάλα είναι εκτός, ξανά για τον Ολυμπιακό με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Στην επαναφορά θα είναι ο Φουρνιέ. Δίνει στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ και πάλι. Δίνει στον Μιλουτίνοφ, αυτός κλείνεται από τον Ματίας Λεσόρ. Επιχειρεί ωστόσο ένα σουτ. Άστοχος. Ναν. Ο οργανωτής της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Επιχειρεί να μπει προς το καλάθι, δεν τα καταφέρνει γιατί κλείνουν πάρα πολύ καλά εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Οσμάν. Φάουλ που κερδίζει από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0 και ο Ολυμπιακός είναι στους 7 πόντους, όλοι από τον Κώστα Παπανικολάου. Ο Λεσόρ παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά κέρδισε ο Οσμάν με ένα φλότερ. Πετυχαίνει τους πρώτους 2 πόντους για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ, σχεδόν στα 6-45 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους πρώτους του πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Ο Όκαπ δίνει στο Βεζένκοφ, τα έχει πριν λίγο σκούρα από τον Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές ο Αμερικανός πήγε πάνω στον Κώστα Παπανικολάου. Δίνει στο Βεζένκοφ, δεν ήταν καλή υποδοχή. Επιχείρησε να σουτ στο τέλος της επίθεσης, ήταν άστοχος. Ναν για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία σκαστή στον Τσέντι Οσμάν. Αυτός ευστοχή, 4-7 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πόντοι, οι τέσσερις πόντοι του Παναθηναϊκού από τον Τσέντι Οσμάν. Μέχρι στιγμής οι μόνοι που έχουν σκοράρει για τις δύο ομάδες είναι Παπανικολάου και Οσμάν. Και ο Κέντρικ Ναν χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ, το κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος δεν το δέχτηκε καλά αυτό, αλλά και πόσες φορές ο κόσμος συμφωνεί με τα σφυρίγματα των διαιτητών, είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο. Ο Νίκολα Μιλωτίνοφ δίνει την μπάλα στον Τόμας Ουόκαπο. Σάσα Βεζένκοφ από πολύ μακριά, ένα τρίποντο, όχι καλύτερη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Άστοχος ο Οσμάν, κατεβάζει την μπάλα, πηγαίνει και μέσα, δεν βρίσκει ελεύθερο σουτ από τα χέρια του Γκραντ στον Χέις Ντέιβις. Επιχειρεί για τρίποντο, άστοχη η πρώτη του προσπάθεια, και εδώ έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο κόσμος χειροκροτά πολύ ζεστά αυτή την προσπάθεια του Χέις Ντέιβις, ίσως γιατί θέλει έτσι να τον εμψυχώσει και για το πολύ κακό παιχνίδι του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο λέγαμε αυτά, ο Εβάν Φουρνιέ, αφού πρώτα ο Ολυμπιακός αστόχησε, πήρε το επιθετικό rebound και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων. 4-9 μέχρι στιγμής το σκορ, 5-11 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ντέιβις επιχειρεί ξανά ένα σουτ, ήταν και αυτό άστοχο. Ο Λεσόρ προσπάθησε για το follow, δεν τα κατάφερε όμως. Η μπάλα πήγε στα χέρια των Ερυθρολεύκων. Ο Ουόκαπ για τον Βεζένκοφ. Τώρα είναι απέναντί του ο Ναν, δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ο Οσμάν όμως για να τον σταματήσει, γιατί ήταν σαφές το πλεονέκτημα που είχε ο Σέρβος έντερ στο σημείο που βρισκόταν, του κάνει φάουλ. Και πρέπει να είναι και το τηλεοπτικό time out. Δημήτρη.
10: Ναι, okay, γυρίζουμε στο στούντιο και σε λίγα δευτερόλεπτα. Λένε, εκτός και αν θέλεις να το κρατήσεις για κάποια στοιχεία, δεν ξέρω.
12: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω θέμα.
10: Όχι, ας το γυρίσουμε, πάρε μια ανάσα.
12: Το σκορ είναι στο 4-9. Δύο φάουλ έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ένα ο Ολυμπιακός, και ο Χέις Ντέιβις έχει επιχειρήσει δύο σουτ άστοχα και στα δύο. Ενώ σε ό,τι αφορά του σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, μόνο ο Τσέντι Οσμάν έχει ευστοχήσει στις δύο προσπάθειες που έχει πάρει. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχει 7 πόντους ο αρχηγός του, ο Κώστας Παπανικολάου, και 2 ο Εβάν Φουρνιέ.
10: Ελμαξή, έχουμε και ένα Χέις Ντέιβις, ο οποίος σαν να μην πέρασε λεπτό, έρχεται από το σεφ, έτσι. Είναι σε κακή κατάσταση.
12: Θα, Δημήτρη, αν θέλεις να επαναλάβεις.
10: Ναι, ναι, ναι. Λέω για το Χέις Ντέιβις ότι σαν να μην πέρασε δευτερόλεπτο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι σε κακή κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα βρει τον εαυτό του μέσα από συνεχόμενες προσπάθειες και από πίεση.
12: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν και απόψε δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Χέις Ντέιβις και να αλλάξει αυτή την αρνητική εικόνα που είχε και στο σεφ. Θυμίζουμε ότι είχε 1 στα 13 σουτ. Ενώ μέχρι τώρα έχει 0 στα 2. Και έχει 1 στα 15, και αυτό μόνο με το follow που είχε κάνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να ξαναπώ βέβαια εδώ το ότι η αντίδραση του κόσμου στις προσπάθειες, ειδικά στην πρώτη προσπάθεια που πήρε ο Χέις Ντέιβις, ήταν πολύ θετική. Χειροκρότησαν έντονα, δείγμα του ότι εντάξει, οκ, Εμείς εμπιστεύουμε, πάμε παρακάτω.
10: Mm-hmm. Και καλά κάνει ο κόσμος, έτσι πρέπει.
12: Καλά, σαφέστατα εννοείται ότι ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζει τους παίκτες της ομάδας του. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι στη γραμμή των βολών, άστοχος στην πρώτη μετά το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Τσέντι Οσμάν. Εύστοχος στη δεύτερη, 4-10 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αφήσει τη θέση του στον Ντόντα Χολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Συνεχίζει με Grand Nan, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ενώ η αλλαγή αυτή του Μιλουτίνοφ με τον Χολ ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει επίσης την πεντάδα του Βόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Ο Γκραντ βρίσκει τον Ναν, ο οποίος για δευτερόλεπτα είχε φύγει από το μαρκάρισμα του Γόκαπ. Αυτός έδωσε την μπάλα στον Λεσόρα, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό, Κώστας Παπα-Νικολάου. Στον Γόκαπ θα οργανώσει αυτός την επίθεση των Ερυθρολεύκων, με τον Κέντρικ Ναν να είναι αυτός που, που είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο Ιβάν Φουρνιέ με τον Γκραντ. Παίρνει το σκριν από τον Χέις Ντέιβις και από τον Βεζένκοφ και στην αλλαγή πήγε πάνω του ο Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ ξανά. Τον έχει κλείσει ο Ντέιβις. Δίνει την μπάλα όμως στον Γόκαπ. Αυτός πηγαίνει για τον πάσιμο. Προσπαθεί για το σου. Την μπάλα του έπαιξε ένα παιχνίδι εκεί πέρα και αστόχησε. Στην πορεία ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Φουρνιέ. 4-10 το σκορ, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Και ο Κέντρικ Ναν, όχι, τώρα από το walk-up ή από τον Φουρνιέ το φάουλ. Από το walk-up, από τον Τόμας walk-up είναι το πρώτο του φάουλ. Και ο Κέντρικ Ναν είναι στη γραμμή των βολών. Εύστοχος, 5-10 το σκορ. Ο Αμερικανός έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. Αστόχησε, μάλιστα. Μία στις δύο για τον Κέντρικ Ναν, 5-10 παραμένει το σκορ. Ο Τόμας Βόκαπ στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ματίας Λεσόρ έκλεψε την μπάλα από τον Χολ, αλλά αυτός με τη σειρά του, επειδή ο Λεσόρ προσπάθησε να κατεβάσει, την ξαναπήρε. Δίνει στον Τόμας Βόκαπ και αυτός με μια assist εύκολο καλάθι για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν σχεδόν αμαρκάριστος εκεί πέρα στο σημείο που βρέθηκε κοντά στο καλάθι. Ο Ναν για τον Παναθηναϊκό με το σκορ να είναι στο 5-12. Πηγαίνει για το λέει από Ναν, αλλά ο Ντόντα Χολ του λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Ο Βόκαπ στον Φουρνιέ. Ξανά στο Σάσα Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου για τον Βόκαπ. Επιχειρεί τρίποντο, άστοχο. Ο Χολ όμως το rebound. Δίνει την μπάλα στον Βόκαπ και ο Χέις Ντέιβις χρεώνεται με φάουλ. 3-2 τα φάουλ για τις δύο ομάδες.
10: Νευρικές οι ομάδες, νευρικές είναι. Είναι, λέω, ιδιαίτερα νευρικές και οι δύο ομάδες. Αλλά είναι πιο προσιλωμένος τακτικά, νομίζω, ο Ολυμπιακός στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ναι. Λένα.
12: Ναι, κοίταξε να δεις. Έχει βρει και λύσεις για να πάει στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται. Είναι η άμυνα, έτσι, δεν το συζητάμε.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Ο Βόκαπα πήρε την μπάλα, ευστόχησε για. Αστόχησε, μάλλον, επιχείρησε τρίποντο, ήταν άστοχος. Έχει γίνει στο ενδιάμεσο και αλλαγή από τον Εργίνα Ταμάνη. Πρώτη αλλαγή, ο Ματίας Λεσόρ πήγε στον πάγκο και στη θέση του μπήκε ο Ντίνος Μητόγλου. Ο Τζέριαν Γκραντ πήρε προσπάθεια τριών πόντων, άστοχος. 5-12 παραμένει το σκορ. Και ετοιμάζεται μάλιστα ο TJ Shorts για να μπει και αυτός.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Στις 2:37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και αυτό που έλεγες, Δημήτρη, είναι ξεκάθαρα τα αμυντικά προβλήματα που έχει όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Παναθηναϊκός. Φαίνονται και τώρα, έτσι, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πολύ περισσότερο στην άμυνά της.
10: Σωστά.
12: Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Είναι το Χέις Ντέιβις που έχει μπροστά του τον Σάσα Βεζένκοφ. Έστοχο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. 7-12 το σκορ. Να δούμε αν θα σπάσει έτσι τη δική του αρνητική κατάρα, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι.
10: Να.
12: Λοιπόν, ο Φουρνιέ δεν είχε τι να κάνει την μπάλα. Δοκίμασε για το σουτ, ήταν άστοχος. Ο Ναν κατεβάζει, τρέχει ο Σόρτς, αλλά δεν τον βρίσκει σε καλή θέση και η μπάλα καταλήγει στα court seat για τον Ολυμπιακό, ο Παπα-Νικολάου στον Ηλικίνα. Αυτός οργανώνει αυτή τη στιγμή την επίθεση των Ερυθρολεύκων, δίνει στο Σάσα Βεζένκοφ, Χολ με τον Μίτογλου και επιθετικό που κερδίζει ο Τσέντι Οσμάν από τον Ντόντα Χολ. Τρεις παίκτες έχουν χρεωθεί από ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, Οσμάν, Ντέιβις και Ναν, και για τον Ολυμπιακό, Βόκα, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο Σόρτς για τον Ναν. Το μαρκάρισμα του Ναν το είχε αναλάβει ο Νιλικίνα. Ξεφεύγει πολύ ωραία, δίνει έξω στον Σόρτς. Αυτό το Χέις Ντέιβις το σκέφτηκε λίγο για το τρίποντο, τελικά πήγε για Λέια. Δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα, ξαναπήρε το rebound και κέρδισε το φάουλ από τον Φρανκ Νιλικίνα. Το πρώτο του, στα πρώτα λεπτά μάλιστα, που μπήκε και στο παιχνίδι. Και φαίνεται ότι ο Ντέιβις είναι και λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, Δημήτρη, και στην κάμερα από την τηλεόραση. Ο τρόπος που χτυπάει την μπάλα κάτω όταν πέφτει στο glass floor, σαν να τα βάζει με τον εαυτό του ότι γιατί αστόχησα.
10: Ναι.
12: Γιατί, εν πάση περιπτώσει.
10: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι τραυματίστηκε, να σου πω την αλήθεια, με την πτώση του στο παρκέ.
12: Όχι, νομίζω περισσότερο εκνευρισμός
10: για
12: το ότι δεν μπορεί να μπει η μπάλα στο καλάθι. Τώρα με προσποίηση βρήκε τον τρόπο και ο Παναθηναϊκός κάνει το 9-12. Νομίζω ότι τα βάζει περισσότερο με τον εαυτό του παρά με οτιδήποτε άλλο ο Αμερικανός, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ δεν ήταν, όχι την προηγούμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ δεν ήταν αυτή που συνηθίζει να έχει. Λοιπόν, ο Ντίνος Μίτογλου έκλεψε την μπάλα, κατέβασε ο Ναν, μπλέχτηκε εκεί λίγο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο Οσμάν κατάφερε να σώσει την μπάλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Σόρτς. Θέλει να βρει ξεμαρκάρι στο παίκτη, τελικά πηγαίνει αυτός για την προσπάθεια από αυτά τα σουτ που του αρέσουν, αλλά ήταν άστοχος. 9-12, ο Βεζένκοφ πήρε την προσπάθεια για τρίποντο, ήταν εύστοχος. 9-15 για τον Ολυμπιακό, 20 δευτερόλεπτα, τα 18 στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς. Βγαίνει για να πάρει την μπάλα ο Οσμάν, αλλά όχι στον Μίτογλου, ο οποίος πηγαίνει για ένα μπάσιμο και ο ίδιος δεν ήξερε τι ακριβώς έκανε. Βρήκε τείχο απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 9-15 υπέρ των Ερυθρολεύκων.
10: Μάλιστα.
12: Δεν ξέρω αν θέλεις σχόλιο από τον Γιώργο, Δημήτρη.
10: Αν είναι εύκαιρος και μπορούμε.
12: Στη διάθεσή σας.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Υπερθέαμα δεν το λες αυτό που βλέπουμε.
10: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο.
15: Λοιπόν, δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με βραδιποριακό ταλαιπωριακό, άτσαλες επιθέσεις. Οι πράσινοι έχουν μπει σε μια λογική να χακάρουν τους διαιτητές, κυνηγάνε τις επαφές ώστε να βάλουν την εξέδρα στην εξίσωση και να πάρουν σφυρίγματα έδρας. Δεν τα έχουν πάρει ως τώρα και μέχρι στιγμής μια χαρά το πάνε οι διαιτητές, οι παίκτες δεν το πάνε καλά. Νομίζω ότι δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σκέψου ότι μετά από 7,5 λεπτά αγώνα ο Παναθηναϊκός, που θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω, είχε πέτυχει 5 πόντους, 5-12, και μετά βάλε τους 4 ο Χέις Ντέβις και φτάσαμε με το ζόρι στους 9. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα παίκτες που να έχουν ξεχωρίσει. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 0-3 τρίποντα, ο Ολυμπιακός με 2-5 είναι καλύτερα. Το 9-15 δείχνει απλά ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πάρα πάρα πολύ φτωχό σε θέαμα. Είναι βαριά η μπάλα. Έτσι, Δημήτρη.
10: Γιώργο, το γεγονός ότι ο Χέις Ντέβις είναι ο παίκτης που θα πάρει όλες τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού, θεωρείς ότι εκνευρίζει λίγο τον Ναν γενικότερα?
15: Όχι, γιατί ο Ναν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Μέχρι δεν τώρα δεν έχει προσφέρει.
10: Δεν είναι καλά και ο Χέις Ντέβις, βέβαια, έτσι από την άλλη.
15: Ναι, αλλά στις δύο τελευταίες επιθέσεις θα είναι ορθολογιστικές. Κοίταξε, γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές αποστάσεις. 7,5 λεπτά, 5 πόντου, δεν νομίζω ότι χρήζουν εξηγήσεις. Τώρα είναι όποιος τη βάλει και με τα κουνάκια. Δεν είναι όποιος νιώθει ότι αντέχει το βάρος της μπάλας. Σε απλά ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, ξαναδίνω το μικρόφωνο.
10: Ναι.
12: Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός με σόρτς, Ναν. Ναι, ο σόρτς κέρδισε φάουλ από τον Μιλικίνα. Ναι, το δεύτερο. Μόλις νομίζω το... ναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει εσπευμένα τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Μιλικίνα δεν μπόρεσε ούτε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ιδιαιτέρως, ούτε και αυτός να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι με σόρτς, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέβις και Μίτογλου, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσεις και τη θέση του έχει πάρει ο Άλεκ Πίτερς. Αυτός μαρκάρει τον Χέις Ντέβις που έχει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει με τον Αμερικανό. Παίρνει το... μια προσπάθεια βεβαιασμένη ίσως, γιατί ο Πίτερς τον είχε κλείσει αρκετά και η μπάλα είναι εντελώς άστοχη. Διαμαρτύρεται από όσο μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως ζητάει και κάποιο φάουλ. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό από τον Πίτερς στον Παπα-Νικολάου και αυτός αμέσως στον Τζόσεφ. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα, ξεκίνησε από πολύ πιο χαμηλά. Ίσως θέλει να γίνει πιο πιεστικός. Δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα, διότι ο Ντόντα Χολ βρέθηκε από το double team που κάνανε στον Πίτερς οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελεύθερος και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων, 9-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Σόρτς μειώνει για τον Παναθηναϊκό, 11-17. Τζόσεφ, Παπα-Νικολάου, ξανά Τζόσεφ, έξω στον Παπα-Νικολάου που σουτάρει για τρεις, άστοχος ο Χολ όμως. Παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον DJ Shorts. Ο Ντόντα Χολ έχει κάνει, έχει δώσει έτσι ενέργεια στον έχει δώσει ενέργεια στον στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, γιατί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν λίγο πιο νοθρός, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Χολ είναι λίγο πιο ενεργητικός και αυτή τη στιγμή...
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
18: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
19: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
20: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
19: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
20: γάτες,
19: τροκτικά,
20: ερπετά,
19: ψάρια και πτηνά.
20: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
19: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
20: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
19: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
20: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
19: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
20: Παράδοση και στο χώρο σας.
19: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
20: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
19: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
21: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
22: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
23: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
24: Συντονίσου.
12: Τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο. Υπάρχει time out. Ναι, υπάρχει time out.
25: Μάλιστα.
12: Και οι αλλαγές που θα γίνουν από πλευρά Σταμάν είναι Γκραντ και Τολιόπουλος στην πεντάδα.
25: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε, Ελένα, και να πούμε μερικά αποτελέσματα από Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία. Πάντα για τον μπάσκετ μιλάμε και αυτή την περίοδο γίνονται για τα προημιτελικά των play-off στην Ισπανία. Μπιλμπάο, Βαλένθια 52-79. Εκεί να πούμε ότι στην σειρά η Βαλένθια προηγείται με 1-0 και πολύ πιθανόν σήμερα να διπλώσει και τις νίκες της. Στην Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσκια 34-25. Έχουμε ημιτελικά εκεί στην Ιταλία. Το Μιλάνο προηγείται στη σειρά των αγώνων με 2-1. Σε περίπτωση που κερδίσει απόψε, θα κάνει το 3-1 και θα περάσει στον τελικό. Όσον αφορά τα play-off της Τουρκίας, Ανατολού Εφές Φενέρμπαχτσε 59-58, ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τα αυτά, η Φενέρ προηγείται στη σειρά με 2-0. Μιλάμε για τα ημιτελικά επίσης στα τουρκικά play-offs. Λένα.
12: Λοιπόν, 4:36 για το ημίχρονο, 18-27 προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχει το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γκραντ έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δίνει στο Λαριτζάκι με τον Βασίλη Τολιόπουλο απέναντί του. Τζόσεφ ξανά. Ο Βεζένκοφ δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Έκλεψε ο Λεσόρ. Έδωσε στον Γκραντ ο Παναθηναϊκός οργάνωσε την επίθεσή του. Ο Ρογκαβόπουλος έξω για το Χέις Ντέιβις. Αυτός επιχειρήσει ο τριών πόντων. Είναι άστοχος. Ίσως εδώ βιάστηκε ο Αμερικανός. Ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοφ, στο μαρκάρισμά του είναι ο Γκραντ. Ο Λαρετζάκης με τον Ρογκαβόπουλο έφαγε την προσποίηση, αλλά κατάφερε να σώσει και την μπάλα ο Λαρετζάκης μετά από τις μάχες που γίνονται εκεί. Ο Βεζένκοφ άστοχο σε σου τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος με τον Λαρετζάκη απέναντί του. Μπερδεύονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, κακές αποστάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι απολύτως συγκεντρωμένος, γιατί ο Τολιόπουλος νόμισε ότι ίσως οι διαιτές δεν τους φύριζαν ένα φάουλο από τον Άλεκ Πίτερς και κάπου όλο αυτό τον μπλόκαρε και έκανε πολύ κακή επιλογή στο πώς οργάνωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λαριτζάκης για τον Τζόσεφ, αυτός πολύ άστοχος σε σου τριών πόντων, δεν πλησίασε καν το Στεφάνι. Τολιόπουλος στο Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές τώρα είναι στο μαρκάρισμα ο Τζόσεφ και ο Μιλουτίνοφ. Βγάζει μια πολύ δύσκολη πάσα στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός, βλέποντας και το χρόνο να τελειώνει, παίρνει στο τριών πόντων άστοχος. Μακρινή πάσα του Τζόσεφ στον Βεζένκοφ. Αυτός δεν είχε θέση καλή για σουτ, γιατί ο Γκραντ τον είχε κλείσει. Ξανά στο Τζόσεφ, πάλι σου τριών πόντων αυτός άστοχος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το θέαμα είναι αυτό που ξεχωρίζει από
25: ναι, ναι.
12: αυτή τη στιγμή.
25: Αυτό έλειπε να το λέγαμε. Έχουν σπάσει τα στεφάνια. Ματώσανε.
12: Τριών πόντων από τον Τζέριαν Γκραντ και φάουλ κερδισμένο, το οποίο το χρεώνεται ο Σάσα Βεζένκοφ. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες δεν κάνουν τις καλύτερες των επιλογών και δεν βλέπουμε και το μπάσκετ που μπορούν να μας προσφέρουν. Όπως και να έχει, ο Τζέριαν Γκραντ είναι στη γραμμή των βολών να εκτελέσει το μπόνους που κέρδισε από το φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ. να δούμε αν θα είναι 3-1 και τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μειώνει στους 5, 22-27 το σκορ, 2-36 για το ημίχρον. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης παραμένει μέσα, ο Κόρι Τζόσεφ είναι αυτός που πήγε στον πάγκο και τώρα χρεώθηκε με φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 στα 10 τρίποντα και στο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Γιώργου που κρατάει αυτό το στατιστικό στοιχείο.
25: Να.
12: Συνολικά λοιπόν οι δύο ομάδες έχουν ευστοχίσει 4 στα 20 τρίποντα. Πολύ άστοχες και οι δύο.
25: Ναι, ναι, πονάνε τα ματάκια μας, Λένα.
12: Η αλήθεια είναι πως ναι, μέχρι στιγμής, γιατί ξέρουμε ότι όσοι παίκτες αγωνίζονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν τον τρόπο να βάλουν από το τρίποντο και ακόμα πιο μακριά. Αλλά ίσως η πίεση, το άγχος
25: των παιχνιδιών. Άλλωστε αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα κερδίζεις.
12: Ο Λαρετζάκης δεν υποδέχθηκε καθόλου καλά. Εντάξει. Καθόλου καλά την πάσα του Τόμας Γουόκαπ και προκειμένου να τη χάσει, θεώρησε ότι σχεδόν από την γραμμή, από τη σέντρα, έπρεπε ναι. να κάνει ένα σουτ τριών πόντων. Γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας,
25: γι' αυτό ο Γιώργος,
12: τον κατσαδιάζει.
25: Ο Μπαρτζόκας είναι on fire. Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφει στην πεντάδα ο Ιβάν Φουρνιέ.
25: Παρά το γεγονός ότι του δίνει το χέρι, του τα ψέλνει μέχρι να πάει να κάτσει στον πάγκο.
12: Έτσι, και αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στην κλασική αγαπημένη του θέση ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα καθίσει δίπλα στην κόρη του. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος ευστοχεί σε σουτ 2 πόντων, 24-27. Ο Παναθηναϊκός 1-36 πριν κλείσει το ημίχρονο, μειώνει στους 3. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνο, Φωτολιόπουλος ταλαιπωρεί τον Τόμας Γουόκαπ. Αυτός παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει τον Τολιόπουλο αλλά τελικά δίνει στο Βεζένκοφ. Κακή επιλογή από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Οσμάν. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό, δεν βρήκε τον ελεύθερο χώρο που ήθελε για να ολοκληρώσει αυτό την επίθεση. Σταμάτησε, ηρέμησε το παιχνίδι του από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις. Αυτός στο Γκραντ για 3. Άστοχος. Το rebound για τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ. 16 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. 47 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Μιλουτίνοφ με τον Ντέιβις στο μαρκάρισμά του. Πέφτει κάτω, επιχειρεί να... Πήρε μια προσπάθεια ο Νίκολο Μιλουτίνοφ χωρίς ισορροπία, χωρίς τίποτα. Και αστόχησε, ενώ έπεφτε και στο glass floor. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound του. Ο Οσμάν κατέβασε από τον Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό είναι το δεύτερο για τον MVP της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Στο 24-27 το σκο, με τον Οσμάν να μόλις ολοκληρωθεί το time out να πάει. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές, οι οποίοι τώρα με τη σειρά τους θα πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω αν θα πούν και κάτι. Οι διαιτητές είναι στην γραμματεία, υπάρχει time out με τους πάγκους των δύο ομάδων, με τους προπονητές μάλλον των δύο ομάδων, να προσπαθούν να δώσουν και οδηγίες. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνουν βεβαίως, γιατί η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει σταθεί και τον κοιτάζει και με τον τρόπο του κάτι δείχνει στους διαιτητές. Προφανώς ότι μάλλον θα πρέπει να φύγει. Τώρα αν μπει και ο προπονητής των Ερυθρολέπων σε αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει κατέβει σε αρκετά, με αρκετά μεγάλη ένταση, ξεσηκώνει και τον κόσμο, αρχίζει τα υβριστικά κατά του προπονητή των Ερυθρολεύκων. Φοβάμαι πως δεν θα έχουμε καθόλου καλή εξέλιξη στο παιχνίδι και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν θα το ήθελε. Οι διαιτητές, ο κύριος Παπαπέτρου, πήγε τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην πλευρά του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι να κάνει τις όποιες συστάσεις προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είπαμε, απομένουν μόλις 33,4 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Αρχικά υπήρξε time out. Στη συνέχεια ακολούθησαν αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έχουν προκαλέσει έτσι και αυτή τη διακοπή. Ο κύριος Παπαπέτρου είναι στην γραμματεία μαζί με τους δύο συναδέλφους του και αφού έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και προφανώς αυτό που μπορεί να λέει είναι το ότι ίσως δεν θα συνεχίσει το μάτς αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αποχωρήσει από την θέση στην οποία βρίσκεται. Μένει να δούμε αν αυτό το μήνυμα είπαν, δεν ξέρω αν εσύ από την τηλεόραση ακούσεις από τον συνάδελφο που βρίσκεται στην γραμματεία και ισχύει όντως αυτό. Πάντως η υπεύθυνη του Παναθηναϊκού, ναι, όχι, αυτό που λένε από όσο μπορώ να καταλάβω από τις κινήσεις που κάνει ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός, είναι ότι θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην ξαναβάλει το πόδι του, να μην ξανασηκωθεί ίσως από την καρέκλα, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ξέρεις, ενδεχόμενο παρεμπόδιση.

0: Θέλει 33 δευτερόλεπτα και κάπως θα, κάπου θα αποκλιμακωθεί.
1: Θα έχει και άλλα 20, Δημήτρη, μετά.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, 26-27 ο Παναθηναϊκός με τον Τσέντι Οσμάν να ευστοχεί και στις δύο ελεύθερες βολές που είχε κερδίσει από το φάουλ. Από το 18-27 το σκορ γίνεται 26-27, 9-0 σερί για τους πράσινους και μειώνουν μόλις τον ένα πόντο ο Φουρνιέ. Παίρνει σου 3 πόντων, ευστοχή 26-30 για τον Ολυμπιακό, 12,8 για το ημίχρονο. Ο Ιβάν Φουρνιέ απολύτως συγκεντρωμένος οργάνωσε την επίθεση του Ολυμπιακού, πήρε αυτός την πρωτοβουλία για το σουτ και ευστόχησε, σπάζοντας έτσι αυτό το 9-0 σερί που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός και είχε μειώσει στον...
0: Αντιλαμβάνομαι, λένε ότι έχει time out πάλι, έτσι, έχει πάρει ο Αργίνα Ταμάν.
1: 12,8 με την επίθεση να είναι για τον Παναθηναϊκό μόλις επιστρέψουν από το time out οι δύο ομάδες. Είπαμε 26-30 μετά από αυτό το εύστοχο σουτ του Εβάν Φουρνιέ για 3 πόντους.
0: Ωραία. Να πούμε Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88 για την Ισπανική ACB. Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσια 46-38 στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παρέλειψα να πω ότι Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88 δύο λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Εφές Φενέρ 71-60 στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πάμε για τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα στο T-Center του πρώτου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Ο Παναθηναϊκός με σόρτς, Ναν, Τολιόπουλο, Ντέιβις και Οσμάν. Ενώ ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Χωρίς κλασικό πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Ναι, όχι. Ακολουθεί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αποσύρει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και βάζει τη θέση του τον Φρανκ Νιλικίνα. Τώρα, γιατί ενώ έχει ήδη 2 πόντους, ίσως θεωρεί ότι μπορεί και να τον θυσιάσει, παρότι απομένουν 10,8. Ο Σόρτς δίνει στον Αν, αυτός έχει απέναντί του τον Γόκα. Στον Τολιόπουλο, σουτ για 3. Ευστοχεί ο Βασίλης Τολιόπουλος. Το πανηγυρίζει και με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου. Και το σκορ είναι στο 29-30, 1,7 για το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά time out, οι δύο ομάδες είναι η κάθε μία στον πάγκο της για τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν και του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Τολιόπουλος λοιπόν δίνει τη λύση στον Παναθηναϊκό, Λένα, εν μέρη.
1: Ποια λύση, βέβαια. Η επαφή που έχει με το τρίποντο είναι εξαιρετική. Από εκεί και έπειτα είναι πολλές συζητήσεις που μπορούν να γίνουν για το αν και κατά πόσον έχει αξιοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Σωστά.
1: Σε όλα τα παιχνίδια, αν μη τι άλλο, αν όχι στην Ευρωλίγκα που ξέρεις λένε πολύ ότι είναι ένας παίκτης που λόγω και της σωματοδομής του δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει να κερδίσει πολλά λεπτά στα μάτια της Ευρωλίγκας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα με σιγουριά θεωρώ ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει και αυτός έχει δείξει να είναι συνεπής. Ωστόσο τώρα για την άμυνα ο Εργίνα Ταμάν, για αυτό το 1,7 που απομένει, που έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει σχεδιάσει και ο Γιώργος Μπατζόκας, τον έχει αποσύρει και έχει βάλει τον Τζέριαν Γκραντ κανονικά. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να κάνει και κάτι. Επανέφερε την μπάλα ο Βόκαπ, την έδωσε στο Βεζένκοφ. Δεν μπόρεσε φυσικά ο Ολυμπιακός να περάσει την γραμμή. Και το σκορ για το ημίχρονο είναι στο 29-30. Με αυτό οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος πηγαίνει στο Εργίνα Ταμάν και του λέει ότι θα έπρεπε να ζητήσει τεχνική ποινή για τον αντίπαλο προπονητή.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ο οποίος, μάλιστα, εντάξει, αποφύγαμε τα χειρότερα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και οπτική επαφή του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί δεν θα ήταν καθόλου καλό κάτι τέτοιο και ο προπονητής του Ολυμπιακού δείχνει αποφασισμένος να υποστηρίξει.

0: την ομάδα του. Απόλυτος φυσιολογικός
1: βέβαια, με τη σειρά. Απόλυτος, έχεις δίκιο.
0: Εν πάση περιπτώσει, οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια.
1: Ωραία.
0: Για πάμε να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του game του, που ελπιστούμε όλοι να κυλήσει ομαλά. Οι διαιτές ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει. Περιμένουν ίσως. Ναι, τώρα οδηγούνται και αυτοί στα αποδυτήρια.
1: Μας.
0: Με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να μην τους απευθύνει το λόγο αυτή τη στιγμή. Ωραία.
1: Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Προς το παρόν.
0: Να πάμε και εμείς στο ημίχρονο.
1: Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Γκαλίδη, αν έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα. Ναι, και θα είμαστε μαζί σε 10 λεπτά, 12, για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Το σχόλιο λοιπόν από τον Γιώργο.
2: Η εικόνα βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με το πρώτο, γιατί έγινε πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, που έκλεισε με καλό τρόπο ένα κακό ημίχρονο, με αυτό το 9-0 σερί που έτρεξε και την απάντηση του Κολιόπουλου στο τρίποντο του Φουρνιέ για να κλείσει το ημίχρονο στον πόντο διαφορά.
1: Παρά τα αυτά, το κολλήριο το χρειαστήκαμε, Γιώργο μου. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις, όπως λέμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για το θέμα. Είναι εκείνη που μετράει. Είναι έτσι. Ένα παιχνίδι που είναι ντουρντάι, δεν κρίνει τίτλου, αλλά καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία του. Νομίζω ότι η παρέμβαση Γιανακόπουλου δεν το έκανε καλύτερο, το έκανε λίγο χειρότερο. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο τρόπος για να διαχειρίζεσαι όλη την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό. Ναι. Άλλωστε έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη αύριο να τα πούμε. Θα έλεγα ότι οι διαιτητές μέχρι τώρα δεν με έχουν απασχολήσει. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος που να βλέπω κραυγαλαίο. Άρα είναι και λίγο αδικαιολόγητο όλο αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός λόγω έδρας θα πιέσει, όπως θα έκανε και ο Ολυμπιακός αν ήταν στο ΣΕΦ. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ναι. Τώρα, ο Ντέιβις είναι καλά, είναι καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ναν είναι στα όρια της ανυπαρξίας. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σημεία αναφοράς, αν εξαιρέσεις το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου. Ο Βεζέκοφ στους 7 πόντους χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Γενικώς τώρα με το σκορ στο 29-30, τι να περαιτεί, δεν ψάχνει ούτε προβάδισε τίποτα. Οι άμυνες και το γεγονός ότι τα πάντα είναι ανοιχτά για το δεύτερο μισό.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο. Τα πούμε σε 15 λεπτά. Ωραία, ωραία. Σύμφωνοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, ένα κολλήριο το χρησιμοποίησαμε για το κακό θέμα του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, να επαναλάβω ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν έτσι ιδιαίτερο δίκτυο πίεσης και αυτό δημιουργεί και το κακό θέαμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Ολυμπιακό στάδιο, στο T-Center. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο 30-29, σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός με ένα σέρι στο τέλος, θα έλεγα μετά το τρίποντο και το bonus foul. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις σημάδια βελτίωσης και κατάφερε το παιχνίδι να το φέρει στον πόντο. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό. Η Βαλένθια έκανε το 2-0 στην σειρά στην Ισπανία. Μιλάνο Μπρέσια στο ημίχρονο 46-38, σε περίπτωση που η Αρμάνι Μιλάνο σήμερα κερδίσει θα κάνει το 3-1 και θα προκριθεί στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος. Τελευταία περίοδος, πρώτο λεπτό τέταρτης περίοδου, Εφές Φενέρ 76-67, η Φενέρ προηγείται. Να θυμίσω ότι η Φενέρ μέχρι τώρα στη σειρά προηγείται με 2-0. Σε περίπτωση που Εφές κερδίσει, κάνει το 2-1, μειώνει και παρατείνει έτσι τις ελπίδες της. Ιδάλλως η Φενέρ κάνει το 3-0 και περνά στον τελικό στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Διαβάζω για τον Βάργα τη ΣΑΕΚ. Ασταμάτησε ο Μπαρνάμπας Βάργα στο φιλικό παιχνίδι της Ουγγαρίας απέναντι στην Φινλανδία. Ο φορ της ΣΑΕΚ πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 17 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ο Βάργας πέτυχε 2 γκολ απέναντι στην Φιλανδία, 17 λεπτά διαφορά το ένα με το άλλο.

Για να δούμε μερικά αποτελέσματα από τα φιλικά των εθνικών ομάδων, τα οποία όπως καταλαβαίνετε αυτή την εποχή είναι πάρα πολλά. Ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται, γενικώς και ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται για την έναρξη του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Τσεχία, Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό, Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη, Κίνα 1-2, Χονγκ Κονγκ, Μογγολία 2-0, Ταϊλάνδη, Κουβέιτ 2-2, Ινδονησία, Ομάν 3-0. Έχουμε και πολλά μάτσα από Άντερ 21, Άντερ 19, Άντερ 18. Πραγματικά πανδεσία φιλικών αγώνων ποδοσφαιρικών. Τατζικιστάν, Ινδία 3-1. Γεωργία, Μπαχρέιν 2-0. Λευκορωσία, Συρία 4-1. Σλοβακία, Μαυροβούνιο 2-2. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τελικά. Άγιος Μαρίνος, Μπαγκλαντές 1-2 λίγο πριν από την λήξη του αγώνα. Μολδαβία, Βουλγαρία 2-2 επίσης τελικό. Στο 90, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο 3-0. Ουγγαρία, Φιλανδία 2-0 μετά 2 γκολ του Βάργκας στο 53. Ημίχρονο, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα 0-0. Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Τόγκο 1-0 επίσης ημίχρονο. Μπενίν, Νίγηρας 1-0 ημίχρονο. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω είναι αρκετά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
7: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή.
9: Κανάλι 1, 94,8.
8: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Λοιπόν, 9.43 Ντερβέτεν Sports, εδώ είμαστε. Θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με το Τισέντερ και την Λένα Καραλή. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λένα.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, έτοιμες οι δύο ομάδες. Αυτό που μου μείνει να απομακρυνθεί και η Φυσούνα, η οποία είχε βγει προκειμένου να αποχωρήσουν και να ξαναβγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει την τρίτη περίοδο με Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ, και ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλωτίνοφ. Με τις πεντάδες λοιπόν που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ξεκινάνε και οι δύο προπονητές αυτή την τρίτη περίοδο. 29-30 το σκορ και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ που το έκανε ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ επαναφέρει για τον Παπα-Νικολάου, ξανά στον Γάλλο. Προσπαθεί να του κάνει screen και ο Μιλωτίνοφ. Μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ξανά Μιλωτίνοφ και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος ενώ είχε ακόμα κάποια δευτερόλεπτα δεν έκανε την καλύτερη των επιλογών. Ένα εκτός ισορροπίας σου τριών πόντων άστοχο. Ο Οσμάν το rebound για τον Γκραντ. Στον Χέις Ντέιβις τον μαρκάριο Μιλουτίνοφ. Δίνει στο Λεσόρ με τον Βεζένκοφ απέναντί του. Προσπαθεί να αποστάρει ο Γάλλος. Στον Ναν, στον Οσμάν. Σου τριών πόντων άστοχο και ο Ματίας Λεσόρ παίρνει το rebound και καρφώνει. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 31-30, προηγείται για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτόν τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ να τον μαρκάρει ασφεκτικά. Στον Φουρνιέ σου τριών πόντων άστοχο. Ο κόσμος προσπαθεί από την πλευρά του να ενθαρρύνει τους πράσινους τώρα που βρέθηκαν έστω και με έναν πόντο μπροστά. Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του, στον Χέις Ντέιβις, αυτό στον Ναν, παίρνει σούτ για τρεις, ευστοχή, πρώτο εύστοχο για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Γουόκαπ κερδίζει τον φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, είναι το δεύτερο, με δύο επίσης για τον Παναθηναϊκό Γκραντ, και από ένα έχουν οι Σόρτς, Οσμάν, Ναν και το Λιόπουλος. Για τον Ολυμπιακό τα φάουλ είναι ένα ο Γουόκαπ, δύο Νιλικίνα, δύο Λαρετζάκης, δύο Βεζένκοφ, ένα ο Παπα-Νικολάου, ένα ο Τζόσεφ και δύο ο Χολ. Το σερί του Παναθηναϊκού είναι 17-3 αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά, δίνει στον Παπα-Νικολάου, ξανά για τον Φουρνιέ. Ο άλλος Γάλλος τώρα του παιχνιδιού, ο Ματίας Λεσόρ, χρεώνεται με φάουλ, το κερδίζει ο Εβάν Φουρνιέ. 34-30 στα δύο λεπτά που έχουν παιχθεί από την τρίτη περίοδο. Walk-up επαναφέρει και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ. Κλείνεται από τον Παναθηναϊκό. Κερδισμένος ο Γκραντ, την μπάλα στον Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του. Προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Ντέιβις από το μαρκάρισμα του Βεζένκοφ. Παίρνει την μπάλα έξω για τον Γκραντ. Αυτός κάνει μπάσιμο, περνάει τον Φουρνιέ, κερδίζει ευστοχή και ο Παναθηναϊκός του 36-30. Walk-up για τον Ολυμπιακό με τον Άννα απέναντί του. Οι πράσινοι δείχνουν να έχουν μπει λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή. Walk-up, κακή πάσα για τον Βεζένκοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί νωρίτερα ίσως από ό,τι θα ήθελε το time out για την τρίτη αυτή περίοδο στο 36-30 το σκορ. Δημήτρη.
0: Λογικό είναι, Ελένα, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει από τα αποδυτήρια. Ακούνε ακόμα οδηγίες. Λοιπόν, τελικό 71-88 Μπιλμπάο Βαλένθια. Μιλάνο Μπρέσια, τέταρτο λεπτό τρίτης περίοδου, 54-45, 9 πόντους μπροστά η ομάδα του Μιλάνου. Εφές Φενέρ, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 86-78, μια διαφορά 8 πόντων για την ομάδα της Εφές και πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά στα τουρκικά play-offs στο 2-1. Έλεγα, Λένα, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει στο παρκέ και λογικό ο Μπαρτζέκας να τους μαζέψει, μήπως και καταφέρει να τους βάλει στον αγώνα και πάλι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό θα προσπάθησε και αυτός να τους εξηγήσει, ότι καλό θα είναι να επιστρέψετε, και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 18 πόντους σε 10 λεπτά και άλλους 18 σε 8. Αν θέλεις έτσι και ένα στατιστικό στοιχείο. Uh-huh. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από το time out του προπονητή του Ολυμπιακού, Οσμάν, για τον Γκραντ, αυτό στο Λεσόρ. Αρκετά έξω, παίρνει μια προσπάθεια γιατί είχε αφήσει πίσω τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, ωστόσο δεν ήταν εύστοχος. Ο Γουόκαπ με τον Ναν, Φουρνιέ, κλείνεται από Λεσόρ και Γκραντ, δίνει την μπάλα στον Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, ξανά Γουόκαπ για σου τριών πόντων, άστοχος. Η μπάλα ωστόσο από τα χέρια του Κώστα Παπα-Νικολάου βγαίνει εκτός και είναι ξανά για τους γηπεδούχους. Στον Γκραντ, ο έτερος Αμερικανός θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Ιβάν Φουρνιέ να έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Στον Νάνο, ο οποίος ξέφυγε του walk-up, σουτάρει για τρεις, ωστόσο ήταν άστοχος. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε να πάρει το rebound και η μπάλα είναι για τους ερυθρόλευκους. Ξέρεις, είναι από αυτά τα σουτ που λες, μα ελεύθερος ο Νάν και να το χάσει, και όμως συμβαίνει. Ήταν από τις λίγες φορές που ο Ναν είχε φύγει από το μαρκάρισμα, είχε ξεφύγει, για να το πούμε καλύτερα, από το μαρκάρισμα του Walkup. Λοιπόν, Walkup, Βεζένκοφ, ξανά Walkup από τουλάχιστον τα 8 μέτρα. Πολύ κακή επιλογή για τον Τόμας Walkup. Ο Ολυμπιακός δείχνει, συνεχίζει να παίρνει λάθος επιλογές. Δηλαδή, ποιος ο λόγος αυτή τη στιγμή ο Walkup να σουτάρει από τόσο μακριά, που δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ του Ολυμπιακού, παρότι φέτος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό του από το τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις για τον Λεσόρ, αυτός βγάζει έξω τον Οσμάν, ο Οσμάν για τον Ναν, ξανά άστοχος από τη γραμμή του τρίποντου ο Ναν. Walk-up για τον Ολυμπιακό στον Παπα-Νικολάου. Ο Οσμάν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του και του κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη. Τελικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο φτάνει νωρίς-νωρίς στα 4 φάουλ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στα 0. Δεν έχει. Δεν έχει χρεωθεί με κανένα φάουλ ο Ολυμπιακός, ωστόσο είναι 4,5 λεπτά, γιατί το από τόσα έχουν παιχτεί στην τρίτη περίοδο, μένουν 5 και 23. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει και να δούμε αν ο Κώστας Παπα-Νικολάου με τις βολές το κάνει. Είναι αυτός, θυμίζουμε, που έβαλε τους 7 πρώτους πόντους των Ερυθρολεύκων στην έναρξη του αγώνα. Και τώρα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού κάνει το 36-31, εύστοχος και στη δεύτερη, 36-32. Οσμάν για τον Παναθηναϊκό. Βρίσκει τον Ναν. Για τον Χέις Ντέιβις, εύστοχος ο Ντέιβις, 39-32. Σίγουρα καλύτερη αυτή η η απόψινή εικόνα του Hayes Davis σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ επίσης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση από το... Δημήτρη, με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω πάλι, Λένα.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Ωραία, ναι, κόπηκε για λίγο. Ναι, ναι, ναι. 39-32 είπαμε είναι το σκορ. Ο Φουρνιέ μπροστά στον Λεσόρ. Παίρνει ένα σούτ υποπίεση, ευστοχή, 39-34. Και μετά και το τρίποντο του Hayes Davis ζεστάθηκε έτσι ακόμα περισσότερο η εξέδρα. Προσπαθεί και αυτή να δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό τώρα που βρίσκεται μπροστά με 5 πόντους. Λοιπόν, Hayes Davis ξανά. Ο Γόκαπ έχει αναλάβει μετά τις αλλαγές στο μαρκάρισμά του. Του κάνει φάουλ και είναι το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μόλις το πρώτο αυτό για τους Ερυθρόλευκους στην τρίτη περίοδο. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις αμέσως για τρεις. Δείχνει να ζεσταίνεται ο Hayes Davis. Ευστοχή ξανά σε σου τριών πόντων, 42-34. Ο Λεσόρ κλέβει την μπάλα. Φεύγει στον ευνηδιασμό για το κάρφωμα, αλλά ο Ιβάν Φουρνιέ προλαβαίνει να την διώξει από τα χέρια του. Ωστόσο η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό με 22 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Και αυτό που λέγαμε για τον Hayes Davis είναι στους 10 πόντους. Καλάθι από τον Οσμάν στους καλάθι για 2, 44-34. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 3-32 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ο Γόκα παίρνει σου τριών πόντων, άστοχος. Πολύ κακές και βεβαιασμένες οι επιλογές των Ερυθρολεύκων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έξαλλος σηκώνει τον Κόρι Τζόσεφ. Θέλει ίσως να ηρεμήσει και λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να πάρουν καλύτερες επιλογές οι παίκτες του, γιατί ο Τόμας Ουόκαφ δεν έχει λόγο να επιχειρεί διαρκώς τρίποντα. Ο Οσμάν με την μπάλα παίρνει αυτός το σούτ για τρεις. Θα μπορούσε να ψάξει κάποιον συμπαίκτη του και να είναι καλύτερη και δίκαιη του επιλογή, παρά το γεγονός ότι έχει σαφώς καλύτερα ποσοστά σε σχέση με τον Ουόκαφ. Ο Φουρνιέ κερδίζει φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ. Στις δύο αυτές φάσεις ο Γάλλος του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί απέναντι στον Γάλλο του Ολυμπιακού, κερδισμένος αυτός των Ερυθρολεύκων. Τη μία ευστόχησε στο καλάθι, τώρα κέρδισε το φάουλ. Ο Γόκαπ αποχωρεί, το ίδιο και ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Τη θέση του Γόκαπ παίρνει ο Τζόσεφ, του Βεζένκοφ ο Άλεκ Πίτερς. Εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ έχει χρεωθεί και με δύο φάουλ. Έχει ευστοχήσει σε ένα κάρφωμα και τη θέση του πήρε στην πεντάδα των Πρασίνων ο Τόμος Ουόκαπ. Ο Φουρνιέ εύστοχος στη μία από τις δύο ελεύθερες βολές που έχει να εκτελέσει, 44-35 το σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη, 44-36 μειώνει ο Ολυμπιακός, 2-50 για το τέλος της περίοδου. Ο Γκραντ δίνει στον Οσμάν. Ο Παπα-Νικολάου έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Από εκεί στον Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Προσποιείται και ευστοχή. 46-36 ξανά στους 10 πόντους η διαφορά και στους 13 ο Hayes Davis.
0: Hayes Davis Ολυμπιακός είναι, Ελένα, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λέω Hayes Davis Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Το τελευταίο. Εντάξει, όχι σε όλο.
0: Όχι, όχι, στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι. Ένα, βέβαια, τη σκιά του Ολυμπιακού, θα έλεγα, όχι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πολύ κακός σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και ο Κέντρικ Ναν έχει χρεωθεί με το δεύτερο φάουλ του. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Και Ποιος βγήκε από τον Παναθηναϊκό? Βγήκε ο Τζέριαν Γκραντ να πάρει ανάσα στη θέση του. Στην πεντάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τζόσεφ στη γραμμή ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 46-37 το σκορ. Ο Χέις Ντέιβις έχει φτάσει στους 15, είπα 13 πριν, είναι στους 15. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς είχε ευστοχήσει μόλις ένα καλάθι και αυτό με follow. 46-38 από τις δύο εύστοχες βολές του Κόρι Τζόσεφ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το screen από το Μίτογλου. Πηγαίνει αυτός με αντίπαλο τον Άλεκ Πίτερς, μπάσιμο καλάθι. Δύο πόντια τον Τολιόπουλος, 48-38 ο Παναθηναϊκός. Ο Τζόσεφ στον Πίτερς. Αυτό στον Φουρνιέ. Για τον Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ ξεφεύγει από τον Ναν, προσπαθεί να δώσει. Φαντάζομαι ότι ήθελε περισσότερο να το κάνει πάσα στο Μιλουτίνοφ και να πάει αυτό στο κάρφωμα που σαφέστατα είχε και το υψομετρικό πλεονέκτημα. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μπάλα και τώρα ο Τολιόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Πίτερς. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό για τους ερυθρόλευκους. Δεν έχει πλέον έκτημα ακόμα ο Παναθηναϊκός. Οσμάν επαναφέρει για τον Τολιόπουλο. Ο Ντόντα Χολ έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη θέση του Μιλουτίνοφ. Από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Ο Ντέιβις εδώ βιάστηκε και αυτός. Θα μπορούσε να μην ολοκληρώσει την επίθεση και να ψάξει μια καλύτερη επιλογή. Αστόχησε. Ο Τζόσεφ βρίσκει τρόπο, παρότι έπεσε, να φτάσει μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Είχε απέναντί του τον Ντέιβις που τον μαρκάρει αρκετά πιεστικά. Ταλαιπωρείται λίγο ο Γάλλος. Ξέρεις, όταν επιλέγουμε να πάμε μόνο σε ατομικές ενέργειες, είναι σχεδόν στατιστικά δεδομένο ότι θα κάνουμε και λάθος. Εδώ το παράκανε ο Φουρνιέ. Ήταν λάθος η επιλογή του να επιμείνει. Αστόχησε για την ομάδα του στην πορεία του μάτς. Ο Μίτογλου κέρδισε φάουλ. Εκτός και ο Εβάν Φουρνιέ, ο Φρανκ Νιλικένα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Τολιόπουλος. Ο Ναν δεν καταφέρει να ελευθερωθεί από τον Τζόσεφ για να πάρει την μπάλα. Στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Βγαίνει για βοήθεια και ο Νιλικίνα. Αυτό στον Τολιόπουλο. Πολύ κακή επιλογή για τρεις πόντους. Η μπάλα στον Τζόσεφ. Αυτό που λέγαμε για το θέαμα πάντως ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο Ναν μαρκάρει τον Τζόσεφ. Επιχειρεί αυτός ένα σουτ, είναι, βλέπεις διαρκώς, όλοι οι παίκτες σχεδόν πηγαίνουν σε ατομικές ενέργειες και παρότι είναι μαρκαρισμένοι ασφυκτικά, δεν ψάχνουν την πάσα, αλλά επιχειρούν την προσπάθεια και καταλήγει άστοχη. Οσμάν, για τον Ντέιβις. Ο Πίτερς τον μαρκάρει. Εντάξει. Okay. Ο Ντέιβις σε μία ακόμα ατομική ενέργεια. Δοκίμασε για τρεις, δεν τα κατάφερε. Ο Φρανκ Νιλικίνα στη λήξη του δεκαλέπτου πήρε και αυτός ένα τρίποντο, γιατί να μην το κάνει άλλωστε, όλοι το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που μπορούμε να πούμε ότι είδαμε πολλά πράγματα εκτός από θέαμα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό διάστημα και κατάφερε να πάρει την διαφορά. Είναι στους 10 πόντους, 48-38 και περνάμε στο σχόλιο του Γιώργου Κογκαλίδη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε από το παρκέ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός.
0: Αναζητείτε.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Αναζητείτε, Ολυμπιακός, λέω. Αναζητείτε.
2: Κοίταξε, για 15 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στα υπόλοιπα 15 έχει πετύχει όλους και όλους 11 πόντους. Εδώ βεβαίως θέλω να πω το εξής. Θα τα πούμε και αύριο με πολύ πιο αναλυτικό τρόπο. Δεν αναζητείται μόνο ο Ολυμπιακός, αναζητούνται και οι διαιτητές. Γιατί ή δεν ήρθαν ή δεν έφεραν τη σφυρίχτρα μαζί τους. Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία του πρώτου παιχνιδιού οδήγησε τους τρεις που είναι σήμερα εδώ πέρα και μάλλον βγάζουν το πιο άκοπο μεροκάματο, καθώς δεν έχουν τιμήσει με την παρουσία τους στο παιχνίδι, να το αφήσουν και σου λέει πλακωθείτε στο ξύλο, δεν θα μπλέξουμε εμείς. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα πάνω από τα όρια του φάουλ σε κάθε φάση, δεν σφυρίζεται βεβαίως τίποτα και έτσι καταφέρνει και κερδίζει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη μεριά όμως, για να είμαι δίκαιος, ας παίξει και ο Ολυμπιακός ξύλο άμα μπορεί. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι υπάρχει διαφορά στα σφυρίγματα. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο πρώτο μάτς με 1 στα 13 σουτ. Απόψε σήμερα εδώ στο Telecom Center θυμίζει το Χέις Ντέιβις του τελικού του κυπέλλου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί η Λένα Καραλή.
1: Δημήτρη, μπορώ να πω ότι διαφωνώ μόνο και μόνο για να σπάσω τα νεύρα του Γιώργου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι βλέπουμε έναν σαφώς καλύτερο Χέις Ντέιβις. Αυτό που μένει όμως είναι να μην είναι μόνο ένας παίκτης καλός, αλλά να δούμε και τους υπόλοιπους.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, Οσμάν στον Λεσόρ, με τον Χολ να έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του προς ποιήσεις. Δεν τα καταφέρνει ο Ματίας Λεσόρ, παρότι μπόρεσε για δευτερόλεπτα να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Χολ. Αυτός στην πορεία βρίσκει καλή πάσα από τον Φουρνιέ. Ολοκληρώνει την επίθεση του Ολυμπιακού 48-40. Με τον Χολ να έχει πέσει στο έδαφος μετά από αυτό το καλάθι που ευστόχησε. Ίσως έδειξε να μην πατάει πολύ καλά όπως έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού σηκώνεται και δείχνει ίσως με τον τρόπο που έπεσε να χτύπησε λίγο τη μέση του. Θα γίνει αλλαγή νομίζω ή όχι? Όχι, όλα καλά. Ναι, δείχνει να έχει χτυπήσει λίγο τη μέση του, περισσότερο φαντάζομαι από τον τρόπο που έπεσε, όχι ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Οι διαιτητές θα πάνε, ναι, θα πάνε στο instant replay για να δουν αν πρόκειται για foul αντιαθλητικό του act of violence, ναι, για αντιαθλητικό foul του Ματίας Λεσόρ.
0: Κοίταξε, βάζει το σώμα του.
1: Τέτοια πρόθεση.
0: Πρόθεση μπορεί να μην υπήρξε, αλλά βάζει το σώμα του κάπως, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: ο Λεσόρ.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν αυτοί που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
0: Εμένα,
1: έτσι όπως το είδα από εδώ, από το γήπεδο, δεν ξέρω τα replay τι θα δείξουν, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μου φάνηκε ότι ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε πρόθεση. Απλώς με την φόρα που έτρεχαν και οι δύο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν ο ένας να ευστοχήσει και ο άλλος να τον αποτρέψει, ίσως υπήρξε κάποια επαφή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η απόφαση των διαιτητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρο που του δίνει τις εξηγήσεις. Έχει αντίθετη άποψη ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ωστόσο, οι διαιτητές αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μάτς συνεχίζεται κανονικά. Ο Κέντρικ Ναν πηγαίνει στη γραμμή για την επαναφορά. Ναν, Τολιόπουλος, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ Μιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ για τον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος με τον Τζόσεφ απέναντί του προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Λεσόρ, ξανά Τολιόπουλος. Πάλι ο Γάλλος στον Ναν. Αυτός στον Οσμάν που έχει μείνει αμαρκάριστος. Δεν καταφέρνει να ευστοχίσει. Ο Λεσόρ όμως πήρε το rebound. Έδωσε το Χέις Ντέιβις. Και αυτός βρήκε τον τρόπο να φτάσει σε ακόμα ένα καλάθι και να διαμορφώσει το 51-40 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ, κλέβει ο Ναν, καταλήγει μπάλα στα χέρια του Τολιόπουλου, κερδίζει φάουλ από τον Πίτερς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, είναι φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς, το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Πόναν στην επαναφορά για τον Τολιόπουλο και πάλι. Στους 18 έχει φτάσει ο Χέις Ντέιβις. Το Λιόπουλος για τον Λεσόρ. Κερδίζει φάουλ από τον Τζόσεφ. Αγκαλιάστηκαν και λίγο περισσότερο εκεί. Όλα έληξαν ομαλά. Το δεύτερο φάουλ αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Ο Τολιόπουλος βρίσκεται τον Οσμάν. Πήγε για τον Πάσιμο. Αστόχησε, κέρδισε όμως το φάουλ. Που θα είναι για δύο ελεύθερες βολές. Ο Οσμάν είναι στους 8. Μοναδικός διψήφιος για τους γηπεδούχους είναι ο Χέις Ντέιβις στους 18. Με τις δύο αυτές βολές ίσως καταφέρει να γίνει διψήφιος και ο Οσμάν αν ευστοχίσει. Ενώ για τον Ολυμπιακό και όμως αστοχή. Δεν θα δούμε ακόμα και τον Οσμάν διψήφιο, παρότι και αυτός έχει πολύ καλό ποσοστό από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι κανένας διψήφιος. Στους 9 Παπα-Νικολάου και Φουρνιέ, στους 7 ο Βεζένκοφ και από εκεί και έπειτα είναι στους 2 ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Τζόσεφ και 4 ο Χολ. Πολύ χαμηλό σκορ. Ο Τσέντι Οσμάν ευστόχησε στη μία εκ των 2. Οδηγείται στον πάγκο, τη θέση του θα πάρει ο Γκραντ. Μιλικίνα κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Βρίσκει τον Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. Ξανά Μιλικίνα στον Χολ. Φουρνιέ για τρεις, ευστοχή. 52-43. Ο Ιβάν Φουρνιέ με αυτό τον τρίποντο φτάνει τους 12. Ίσως ο πιο συγκεντρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, από τα χέρια του Γκραντ στον Ναν, παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ, πηγαίνει για το Πάσιμο, αλλά βρίσκει πάσα στον Τολιόπουλο. Με κάποιο χέρι παρεμβλήθηκε εκεί πέρα των Ερυθρολεύκων. Η μπάλα είναι ξανά για τους πράσινους, 4,6 για να ολοκληρωθεί η επίθεσή τους. Ο Χέις Ντέιβις σουτάρει για 3 και ευστοχή. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το μάτσο ο Χέις Ντέιβις είναι στο Telecom Center. Οι παίκτες, οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού ίσως έχουν μείνει στο ΣΕΦ. Κάποια στιγμή θα βρεθούν και όλοι μαζί για να σκοράρουν. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού, μπορεί κανείς να πει ότι έχουν βρεθεί εκτός του Εβάν Φουρνιέ, όλοι έχουν παραμείνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Λοιπόν, ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 10.30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
1: Και ο Χέις Ντέιβις δίνει οδηγίες στους παίκτες του για το πού να τοποθετηθούν, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί και από τον Άλεκ Πίτερς. Παίρνει την μπάλα, σουτάρει και ευστοχή. Σε προσωπική επίθεση και κρεσέντο του Αμερικανού. Στους 23 ο Χέις Ντέιβις, στους 57 ο Παναθηναϊκός, 43 για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ. Κερδίζει φάουλ. Αν είναι από τον Γκραντ είναι το τέταρτο ή από τον Λεσόρ είναι. Από τον Λεσόρ, τρίτο και για τον Λεσόρ. Ναι, εντάξει, το έχει κάνει. έχει χτυπήσει τα χέρια του Εβάν Φουρνιέ, ο Ματίας Λισόρ. Ο Εργίν Αταμάν δεν κάνει κάποια αλλαγή, παρότι είμαστε στο 6:36 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Τόμας Ουόκα πήρε προσπάθεια για τρεις. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν στο Γκραντ γιατί έχασε τον παίκτη του και ευστόχησε. 57-46 το σκορ. Ο Τζέριαν Γκραντ, υπό ασφυκτική πίεση και πολύ ωραία ενέργεια, Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δείχνει σαν να έχει πάθει κράμπα. Ευστόχησε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα. 59-46 για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ ζητάει αλλαγή. Δείχνει να έχει πάθει. Ας ελπίσουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα. Διότι να, κανείς δεν θα ήθελε να σκεφτεί τίποτα διαφορετικό για τον Ματίας Λεσόρ.
0: Πολύ πιθανό να είναι κράμπα. Πέφτει και στο παρκέ, Ελένα.
1: Ναι, δείχνει. Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι είναι κράμπα και δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Να.
1: Οτιδήποτε άλλο θα ήταν. Πιάνει τις γάμπες του.
0: Πάντως πονάει πολύ.
1: Ναι, πιάνει τις γάμπες του, η αλήθεια είναι. Και θέλουμε όλοι να πιστέψουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα. Τίποτα χειρότερο. Καταχειροκροτείται. Φυσικά πήγε στον πάγκο τη θέση του στην πεντάδα. Έχει πάρει ο Ντίνος Μητόγλου. Οσμάν για τον Λεσόρ. Ο κόσμος φωνάζει Ματίας, Ματίας. Ο Νάν για τον Μητόγλου. Σουτ τριών πόντων. Εύστοχος. 61-46. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει διαφορά. Και δείχνει, τουλάχιστον με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ότι έχει τον πρώτο λόγο, παρότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ο Φουρνιέ για τον Χολ δεν παίρνει καλά την μπάλα, κερδίζει ωστόσο το φάουλ. Ναι, ο κύριος Παπαπέτρου ποιον έχει χρώσει, τον Ναν, ο οποίος αντιδρά έτσι με πολύ περίεργο τρόπο, χαμογελά. Όμως το φάουλ το έχουν χρεώσει στον Ντίνο Μίτογλου. Λοιπόν, ο Χολ στις βολές. Άστοχος. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός μου δίνει λίγο την αίσθηση ακόμα και από τον τρόπο, παρότι ο τρόπος του που σουτάρει ο Χολ τις βολές δεν είναι ο πιο κλασικός. Τώρα φάνηκε σαν να πέταξε την μπάλα, να θέλει να την ξεφορτωθεί. Το ότι άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, ναι, και κοιτάμε, σκεφτόμαστε το επόμενο μάτς.
0: Ναι, πολύ πιθανό να είναι και έτσι, να ξέρεις.
1: Ξέρεις, λίγο αυτή την αίσθηση μου δίνει.
0: Όντως,
1: ίσως
0: όντως.
1: Εκτός από το Φουρνιέ. Εν πάση περιπτώσει, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Γκραντ στον Οσμάν. Στον Αν. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και από τον Γόκα, που είναι η αλήθεια του έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Τα καταφέρνει για λίγο, παίρνει σε ό,τι για τρεις, άστοχος. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Κέντρικ Ναν, αυτό είναι σίγουρο. Ο Φουρνιέ βρίσκει τον τρόπο να φτάσει μπάλα στο Χολ και εκεί ο Ντίνος Μίτογλου δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Δέχτηκε το καλάθι από τον Χολ. 61-49, 4:30 για το τέλος της τέταρτης περίοδου και του δεύτερου τελικού της σειράς της GBL. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις κερδίζει το φάουλ από τον Χολ. Το τρίτο για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, υπάρχει time out. Γιώργο, όχι Γιώργο, είδες. Εφιάλτης μου έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στα άλλα πρωταθλήματα. Πάντα για το μπάσκετ μιλάω, αφού ποδοσφαιρική, έτσι, επικαιρότητα δεν, η ποδοσφαιρική επικαιρότητα δεν είναι στα φόρτε της εν ώψη των φιλικών αγώνων που δίνουν εθνικές ομάδες. Και το τέλος των πρωταθλημάτων βεβαίως. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό. Η Βαλένθια έκανε το 3-0. Χουβεντούτ Μπανταλόνα Μπασκόνια 36-19. Η Μπασκόνια, να θυμίσω, προηγείται 1-0 στη σειρά για την ισπανική ECB. Στην Ιταλία Μιλάνο Μπρέσκια 81-68. Νομίζω ότι το Μιλάνο αφού μένουν 3 λεπτά περίπου για τη λήξη του αγώνα, θα καθαρίσει και θα κάνει το 3-1 στη σειρά. Ενώ η ΕΦΕΣ επικράτησε τελικά τη Φενέρ με 102-93 και μείωσε τη σειρά των αγώνων σε 2-1. 102-93, επαναλαμβάνω, τελικό ΕΦΕΣ Φενέρ. Λένα. Μ' ακούει, Λένα Καραλή?
1: Σε ακούω τώρα, Δημήτρη.
0: Έχει πολύ φασαρία, ακούω κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, τώρα ξέρεις, είναι και η μουσική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Δεν βλέπω σε πρώτη φάση, όχι, δεν βλέπω αλλαγές στις πεντάδες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιλέγει να συνεχίσει με τον Ντόντα Χολ, που έχει 3 φάουλ. Και ο Ναν με τον Γόκαπ, πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχαν λίγο σπρόξιμο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντέιβις με τον Χολ απέναντί του καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα, δίνει στον Ναν και αυτός, καθώς το χρονόμετρο για την επίθεση του Παναθηναϊκού τελείωνε, πέταξε απλά, αστόχησε φυσικά. Και στην πορεία ο Φουρνιέ κατέβαζε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ουσμάν θέλησε να σταματήσει νωρίς την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Έκανε φάουλ, αυτό ήταν το τρίτο και για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τζόσεφ με τον Αν απέναντί του. Ο Τζόσεφ λέει στον Φουρνιέ το τι πρέπει να κάνει. Προσπαθεί να βρει χώρον. Καταφέρνει να χάσει την μπάλα, η οποία θα είναι όμως για τον Ολυμπιακό με 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Από την παρεμβολή αρχικά λίγο του Γκραντ και στην πορεία ολοκλήρωσε αυτή την προσπάθεια, ο Χέις Ντέιβις έχασε την μπάλα. Ο Τζόσεφ, ο Γόκαπ δίνει στον Φουρνιέ, αυτός θέλησε να βγάλει μια σκαστή γρήγορη πάσα στον Γόκαπ, αλλά αυτό που πέτυχε ήταν να κερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και ο Τσέντι Οσμάν σε μια από τις αγαπημένες του επιθέσεις. Ευστόχησε σε 2 πόντους, 63-49 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει σηκωθεί να γίνει αλλαγή, γιατί βλέπω ότι και ο Τσέντι Οσμάν μάλλον έχει κουραστεί αρκετά. Στην επιστροφή τρέχει και κάπως λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει και ο Οσμάν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον όλοι οι παίκτες να ολοκληρώνουν τα παιχνίδια υγιής. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση των συμπαικτών του. Δίνει στον Τίνο Μίτογλου. Κακή απόφαση, κακή επιλογή για σωτριών πόντων. Αστόχησε. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Τζόσεφ, Φουρνιέ στον walk-up με τον Ντέιβις απέναντί του. Ο Φουρνιέ επιχειρεί για 3, ευστοχή. Είπαμε, ο Εβάν Φουρνιέ είναι αυτός που προσπαθεί για τον Ολυμπιακό να κάνει το καλύτερο δυνατό και ουσιαστικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια μονομαχία ανάμεσα στον Φουρνιέ και τον Χέις Ντέιβις, διότι είναι η καλύτερη των ομάδων τους. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μόνο ο Φουρνιέ είναι διψήφιος, στους 15 έχει φτάσει, ενώ για τον Παναθηναϊκό το πέτυχε αυτό και ο Τσέντι Οσμάν, είναι στους 11, με τον Χέις Ντέιβις να είναι στους 23. Μόλις στους 4 ο Κέντρικ Ναν. Από τα λίγα παιχνίδια που ο Αμερικανός των Πρασίνων μένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα. 4 έχει και ο Σόρτς, που έτσι κι αλλιώς έχει παίξει, πόσο έχει παίξει TJ Σόρτς, μόνο 8 και 12. Αν βάλεις και τα δύο μάτς θα φτάσει και τους 16, τα 16 λεπτά ο TJ Σόρτς, γιατί γύρω στα 8 λεπτά είχε αγωνιστεί και στο πρώτο.
0: Εγώ θα έλεγα, Λένα, ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο διασωθείς από το ναυάγιο του Ολυμπιακού, από το επιθετικό ναυάγιο.
1: Είπαμε, είναι μια μονομαχία Φουρνιέ Χέις Ντέιβις, γιατί οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται
0: εδώ.
1: Με τον Φουρνιέ να έχει παίξει 31 και 35, ενώ ο Χέις Ντέιβις είναι στα 35 και 41. Και βεβαίως για τον Παναθηναϊκό είναι ξανά το ερώτημα το ότι από τη στιγμή που ο TJ Shorts παίζει μόνο 8 λεπτά, μέχρι τώρα τουλάχιστον σε αυτό το μάτς, και άλλα 8 στο πρώτο, γιατί επιλέγει να έχει έναν επιπλέον κοντό ξένο Εργίνα Ταμάν και δεν δίνει χρόνο συμμετοχής στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεν, ο οποίος έχει να του προσφέρει φυσικά και στον τομέα των rebound, όπου ο Παναθηναϊκός εκεί υστερεί και ήταν και κάτι το οποίο είχε σχολιάσει ο προπονητής των

0: Εντάξει, ο Κογκαλίδης να τα ακούει αυτά. Ο Κογκαλίδης να τα ακούει.
1: Αυτό θα στραπουλήξει τη γλώσσα του.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Άστο και αύριο το πρωί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Χολ ευστοχεί στην πρώτη βολή από το φάλ που κέρδισε. Ξέρεις, με τις βολές που κερδίζει ο Χολ, να δεις που θα φτάσει και αυτός τσούκου τσούκου, είδες, έφτασε τους 10.
0: Έφτασε τους 10, ναι.
1: Στους 11, λοιπόν. Ο δεύτερος διψήφιος των Ερυθρολεύκων. 63-56 το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ δίνει στο Μίτογλου και ο Τζόσεφ υποπίπτει σε φάουλ, το κερδίζει αν θέλεις ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό είναι το τέταρτο για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Ο Τζέριαν Γκραντ, εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ, πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ο Γκραντ είναι στους 6 πόντους. Ο Γιώργος Μπατζόκας διαμαρτύρεται γι' αυτό, και αν περνάει και ο φυσικός ήχος, η εξέδρα
0: περνά.
1: Με τη σειρά της, με αποδέκτη των διαμαρτυριών της τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Τζέριαν Γκραντ. 64-56 γίνεται το σκορ, στους 7 πόντους ο Γκραντ. Εύστοχο και στη δεύτερη, 65-56. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, δεν το έχασε δευτερόλεπτο, ίσα που διεύρυνε τη διαφορά. 1:40 για το τέλος, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Εβάν Φορνιέ προσπαθεί να ταλαιπωρεί στο Χέις Ντέιβις, σουτάρει για 3 αστοχή. Ο Νάνο, ωστόσο, παραλίγο να χάσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό που πήρε το rebound, αλλά τελικά, επειδή και κάποιος από τους Ερυθρόλευκους ήταν εκεί, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος για τον Αν. Με τον walk-up απέναντί του. Παίρνει το screen από το Χέις Ντέιβις στην αλλαγή. Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε το μαρκάρισμα του Ναν. Πηγαίνει και ο walk-up για βοήθεια. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο που έχει απέναντί του τον Φουρνιέ. Πηγαίνει για μπάσιμο. Εκεί υπάρχει ο Χολ. Ναι. Τίποτα το σπουδαίο. Βεβαιασμένες, λανθασμένες επιλογές. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής του Game 3. Ο Ρογκαβόπουλος σουτάρει και για 3. Για να το ταιριάξουμε έτσι του Game 3. Δεν βιάστηκα να πάω στο Game 3, Δημήτρη.
0: Εντάξει, δεν έχεις άδικο τώρα το πτάδε.
1: Εν πάση περιπτώσει θα είναι ο νικητής του Game 2. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με εύστοχο σου τριών πόντων έκανε το 68-56. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί ακόμα περισσότερο. Ένα μπάσκετ παιδικής χαράς, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ, που αποβάλλεται με 5 και 8 πόντους. Λοιπόν, η σειρά πηγαίνει στο 1-1. Κανείς δεν είχε πει ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι ή ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να μην έβγαζε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, μετά από την ήττα στο πρώτο μάτς της σειράς των τελικών, και θα έκανε εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκο ευστοχή στην πρώτη βολή, 68-57, και αυτός ήταν μόλις ο 8ος πόντος και ο ένατος, καθώς ευτοχή και στη δεύτερη. 68-58 το σκορ, συν 10 για τον Παναθηναϊκό. Ο Εργίνα Ταμάν λέει στον Βασίλη Τολιόπουλο να περάσει απλά τη σέντρα και να μην ολοκληρώσει επίθεση, παρότι απομέναν 25 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Οι παίκτες έχουν ήδη να χαιρετάνε ο ένας τον άλλον. Ο Αταμάν με τη σειρά του περιμένει να κυλήσει ο χρόνος, να ολοκληρωθεί το μάτσο. Τολιόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Εικόνα της λήξης, 3,2 κιόλας πριν ολοκληρωθεί και το χρονόμετρο. 68-58, νομίζω ότι αυτό

0: χωρίς να γίνεται, διότι η εξέδρα απευθύνεται στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτός σήκωσε το χέρι του. Ευτυχώς ο προπονητής του Ολυμπιακού αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες για το κλασικό σντο 68-58, είπαμε. Ο Παναθηναϊκός νικητής στο Game 2 κάνει το 1-1. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Δευτέρα το βράδυ στις 8 του μήνα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το επόμενο ραντεβού. Σε ένα πολύ καλό βράδυ για τον Χέις Ντέβις που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στους 23, πήρε το αίμα του πίσω για την πολύ κακή παρουσία του στο πρώτο μάτς και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ενώ για τον Ολυμπιακό, αυτός που διασώθηκε από τη ουσία ήταν μόνο ο Εβάν Φορνιέ. Αυτά από εμένα, Δημήτρη. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Κογκαλίδη για το δικό του σχόλιο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Λένα Καραλή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη.
2: Λοιπόν, η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1. Έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός και στα δύο παιχνίδια. Θα έλεγα ότι...
1: Γιώργο, μπορείς να περιμένεις να ακούσουμε δηλώσεις Μπαρτζόκα που εκτιμώ ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ.
3: Δεν έφτασε σε καμία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
4: Τα πάντα. Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε και πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
3: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια, και 2-0 ήταν. Αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
4: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουγες τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach.
2: Τσάκουσα.
1: Ωραία.
2: Θα σου έλεγα ότι μια σημαντική διαφορά, δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου και το αίτητο μέχρι σήμερα. Απόψε ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά.
2: Συμπεριλαμβανομένης κανονικής περιόδου και πλέον. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτή η προσέγγιση εξηγεί και κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας δεν έψαξε δικαιολογίες, παρότι θα έλεγα ότι θα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές. Δεν έψαξε να βρει, να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει. Ασχολήθηκε με την ομάδα του, με τους παίκτες του και είπε αυτό που είδαμε όλοι. Ο Ολυμπιακός πέτυχε 58 πόντους, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Το εξήγησε ο Μπαρτζόκας ότι δεν παίξαμε όπως πρέπει. Δεν παίξαμε όπως σχεδιάσαμε. Είναι προφανές. Και ότι είχε πολλούς παίκτες που υστέρησαν. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσει κανείς τον Φουρνιέ και τον Χολ που έμοιαζαν αρνητές ήττας, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Φουρνιέ με 5 στα 12 σούτα που ήταν σε καλό βράδυ, έτσι.
1: Ναι, ελαφρά διασωθήστα τον έλεγα εγώ, ελαφρά.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον πάλεψε. Δηλαδή την ίδια στιγμή ο Βεζέκοφ σε 32 λεπτά πήρε 8 προσπάθειες όλες και όλες. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, δεν έβαλε. Είναι ότι δεν προσπάθησε, δηλαδή δεν πήρε μπάλες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τον αντιμετώπισε σωστά η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν παίζει ποτέ ένας, παίζουν δύο. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε, ας πούμε, το walk-up με ένα στα 8 σουτ. Έτσι. Και το πρόβλημα είναι τα 8 σουτ που επιχείρησε. Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Και μάλιστα τα 7 τρίποντα. Είχε γενικώς παίκτες ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound και 3, με 3 rebound και 5 πόντους. Ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Σε αντίθεση με τον Χολ, ο οποίος έβαλε 11 πόντους, αλλά κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο να έχει 6 rebound ο Πίτερς, 6 ο Παπανικολάου και 5 ο Βενζέκοφ και οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού να μην είναι στην τριάδα των rebounder. Θα μου πεις το rebound είναι ομαδική προσπάθεια, ναι, αλλά πώς το λέγει, κρίμα τον Μπόις, δεν το λέγει το τραγούδι?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Συνολικά ο Ολυμπιακός νομίζω δεν βγήκε ονειλική να... Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν ήταν τρόπος να ξεκουράσει τον Γουόρντ, να τον έχει φρέσκο. Okay, μπορεί να συζητήσουμε για την απουσία του Ντόρσεϊ, που είναι ένας πόλος επίθεση, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για την απουσία, και για την απουσία του Σλούκα, έτσι, που δεν φανήκε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν θέλουμε να βρούμε το γιατί κέρδισε απόψε εκτός όλων των άλλων, πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε μια εικόνα από το στάδιο Ρίντς και Φιλίας με τον Χέις Ντέιβις να έχει καθίσει σχεδόν απαρηγόρητος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Φαίνεται, ξέρεις, η διαφορά ενός παίκτη που έχει βγει MVP στην Ευρωλίγκα και που έχει φτάσει στο NBA. Πέτυχε, δεν πέτυχε, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Ένα παίκτη όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, που πολλοί τον κατηγορούν για τα ταξίδια, για αυτά, για κοινά, για τα άλλα. Η διαφορά του από οποιονδήποτε άλλο παίκτη δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι ο αθλητικός εγωισμός. Ο Χέις Ντέιβις, έχοντας ένα στα 13 σουτ στο πρώτο μάτς, και μάλιστα και αυτό το ένα είναι πλαστό, με την έννοια ότι δεν ήταν σουτ, ήταν ένα lay-up, έτσι. Ένα επιθετικό rebound στην ουσία. Ξεκινώντας με δύο άστοχα σουτ, άλλος μπορεί να έχει πιει θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, όχι ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Έτσι, μπήκε μέσα, είπε ότι είναι δική μου υπόθεση και το έκανε δική του υπόθεση. Τελειώνει το μάτς με 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, 9 στα 16 σουτ. Αν βάλεις και τα δύο που ξεκίνησε άστοχα, γιατί είχαμε το 1 στα 15, στην ουσία από εκείνο το σημείο και μετά έχει 9 στα 14 σουτ. Έτσι, συγκλονιστικό.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Και μάλιστα σε μια βραδιά όπου ο Ναν είναι τυπική αναφορά στο φιλοαγώνα, έχει πετύχει 4 πόντους με 1 στα 8 τρίποντα και 1 στις 2 βολές και ένα άστοχο δίποντο.
1: Έπινε καφέ στην ίδια καφετέρια με τον Σάσα τον Βεζένκοφ, με τον Γόκα.
2: Κοίταξε, να πούμε για το εξής, έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Εντάξει, okay,
2: και για αυτούς υπάρχει κούραση και σε ψυχολογική και σωματική. Ο Λεσόρ, ο οποίος μπορεί να πετύχει μόλις 4 πόντους, αλλά έχει 8 rebound, τον είδε ότι βγήκε με κράμπες, με σφίξιμο φαντάζομαι, στις γάμπες.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: εντάξει,
1: υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Βέβαια από την άλλη κάποια σούτ του Τόμας Γουόκαπ ήταν στα όρια του αψυχολόγητου και εκεί δεν είναι θέμα σωματικής, έτσι.
2: Κάποια σούτ, με συγχωρείς, δεν σ' άκουσα πιανό.
1: Του Γουόκαπ ήταν στα όρια του αψυχολόγητου πραγματικά.
2: Να σου πω κάτι, αν δεις ο Γουόκαπ,
1: ελεύθερα μεν θα πρέπει να το προσάψω αυτά.
2: Υπολόγισε και ένα πράγμα, ότι τους 2,5 τελευταίους μήνες ο Γουόκαπ έχει πολύ ψηλά ποσοστά.
1: Ναι, έχει.
2: Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει έναν Γουόκαπ ο οποίος είναι μετριότατος επιθετικός και πολύ καλός αμυντικός. Το τελευταίο δίμηνο, ίσως και παραπάνω, ο Γουόκαπ είναι πάρα πολύ αξιόπιστος στο περιφερειακό του σουτ. Το πίστεψε, το πήρε, δεν μπήκανε, οκ, δεν λέει κάτι αυτό.
1: Βέβαια, το περιφερειακό σουτ δεν ξέρω για από πού γίνεται. Αν γίνεται από τα 8,5 μέτρα, είναι στα όρια του ψυχολόγητου.
2: Ναι, αλλά τα 8 σουτ που επιχείρησε, τα 7 άστοχα, δεν ήταν από τα 8,5 μέτρα. Δύο συνεχόμενα ήταν ελεύθερα, έτσι θυμάμαι, πρόχειρα. Εντάξει, ήταν και ένα τραβηγμένο, αλλά ξέρεις, κάπου θολώνει και το μυαλό.
1: Ναι, αυτό, Ολυμπιακός,
2: ο Ολυμπιακός έφαγε πολύ ξύλο. Βέβαια, ξαναλέω, το μπάσκετ με αντρικό σπορ, με σεβασμό στις γυναίκες, πολλές φορές και στο μπάσκετ δέρνουν περισσότερο, που να δεις κυρία Λένα στο σπίτι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν αφορά τον κόσμο. Το μπάσκετ λοιπόν είναι αντρικό σπορ, όταν σε δέρνουν πρέπει να μπορέσει να δει. Όταν βγάζω σκληράδα πρέπει να βγάλει σκληράδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαιτητεύεται, έτσι. Σήμερα οι διαιτητές ξέχασαν τη σφυρίχτρα και θα σου έλεγα ότι αν τους πλησίαζε κανείς μύριζε και ότι μάλλον είχαν, να μην το πω γιατί κάποιοι μπορεί να τρώνε τώρα, έτσι, ή να το πω, χεσμένοι ήτανε. Λοιπόν, και έτσι δεν πάμε πουθενά, okay. Δηλαδή από την αποφασιστικότητα και τον υπερβάλλον ζήλο που έδειξε η Βασούλα, φτάσαμε στον Παπαπέτρο, ο οποίος πήγαινε και ερχόταν, αν τους έβαζες και κυρίες θα ήταν τρόλεοι, έτσι, και τους έβαφες και τρίνος, γιατί τη σφυρίχτρα τους δεν την ακούσαμε. Όπως είπαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ στο ΣΕΦ, έτσι να πούμε και ότι εδώ δεν υπήρξε διαιτησία αγώνα, αφήσανε τους παίκτες να παίξουν ελεύθερα.
1: Ναι.
2: Με κλωτσίες και μπουνιές. Οκ, το ακούω. ας το κάνει και ο Ολυμπιακός. Δεν. Απλά ξέρεις, αν είχε γίνει ακριβώς το αντίθετο, τώρα θα είχαμε τον Ανταμάν να χτυπάει τραπέζια. Μπορεί να το κάνει και ο Μπαρτζόκας. Απλά εμείς πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Και εγώ αυτό που είδα είναι ότι σήμερα το μάτς έγινε χωρίς διαιτητές.
1: Μάλιστα.
2: Το είπα την περασμένη, στο περασμένο παιχνίδι της. Πότε παίζαμε? Τετάρτη. Και το έγραψα κιόλας και έγινα κακό στους φίλους του Ολυμπιακού. Σήμερα θα γκρινιάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτοί. Είμαστε για να λέμε τα πράγματα με τον
1: όνομα. Ό,τι βλέπεις το λες, βεβαίως.
2: Μπράβο. Στο πρώτο παιχνίδι, λοιπόν, οι διαιτητές, χωρίς να κρίνουν το αποτέλεσμα, έδειξαν έτσι την συμπάθειά τους προς τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο παιχνίδι, οι διαιτητές, κατά τη γνώμη μου, έτερο προσδιορίστηκαν. Επέλεξαν να μην μπλέξουν. Επέλεξαν να μην μπουν στη φωτιά, άφησα το μάτς να πάει όπως πάει. Αυτό δεν είναι καλή παρακαταθήκη για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Για τα μελλοντικά, ναι.
2: Για τα μελούμενα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και υπολόγισε ότι εδώ έχουμε δύο υπερέμπειρους διαιτητές, υπερήλικες, τον Παπαπέτρου και τον Θεωνά. Στο πρώτο είχαμε την Τσαρούχα που είναι η μία από τις δύο που είναι στην Ευρωλίγκα και ο Τιγάνης είναι στην Ευρωλίγκα. Που και αυτό σήμερα ξέχασε τη σφυρίχτρα του. Αναρωτιέμαι ποιοι θα μπορέσουν να διευθύνουν τους υπόλοιπους τελικούς και πώς θα τους διευθύνουν. Και δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι με αυτούς τους διαιτητές, εργολιόλιο είναι αυτό, θα πάμε του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον ένα παιχτή πίσω από τον άλλο και ο Άρης ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί και αυτός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε στην παρασκευιατική μας εορταστική κανονικά εκπομπή, παιδιά. Το γιορτάζουμε γιατί είναι η δική σας ημέρα, με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Και εμείς ξεκινήσαμε ωραία-ωραία με The Waterboys, με το πολύ ωραίο Trumpets, άκρος ποιητικό και εφάνταστο, για να έρθω στους Hot House Flowers, καθώς περιμένω τις δικές σας μουσικές επιθυμίες.

ωραία πράγματα με κέλτικη έτσι αισθητική, καθώς η Hot House Flowers είναι Ιρλανδή. Dance to the Storm, πολύ μου άρεσε αυτή έτσι η στροφή προς αυτόν τον ήχο για ξεκίνημα της εκπομπής. Καταρχάς οι Wonder Boys που είναι από τη Σκωτία και συνέχεια με τους Lloyd Cole and the Commotions. Σιγά σιγά εγώ μαζεύω τα τραγούδια σας. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email.

Rattlesnakes. Προς το παρόν κερνάω εγώ τραγούδια μέχρι να μαζευτούν αρκετά δικά σας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, έτσι όπως είμαστε σε αυτόν τον χαλαρό ωραίο ήχο, γιατί μετά θα γριέψει το πράγμα, ξέρετε εσείς. Να, ένα συγκρότημα το οποίο δεν επισκεφτόμαστε πολύ συχνά. Όχι ότι δεν μας αρέσει κάθε άλλο, αλλά να, ας πούμε, δεν το φέρει ο δρόμος μας. Αλλά σήμερα Simple Minds και Waterfront είναι ό,τι πρέπει.

Ομορφιές λοιπόν, δίσκος Sparkle the Rain και Simple Minds. Καλησπέρα από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Ραδιοφωνική σταθμή στα FM, εδώ είμαστε. Σε όλη την Ελλάδα, αναμετάδοση μέσω live από το TikTok και εκεί. ngradio.gr. Και φυσικά διαδικτυακά ngradio.gr. Και πάμε σε Horse Lips.

αυτούς οφείλεται ο όρος Celtic Rock, να ξέρετε. Ήταν η πρώτη. Κάναν αυτό το συνδυασμό.

Φοβερή η Horse Lips. Καλά, έχουμε μια δυναμία σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο, το Dirge Doom. Και τον πρώτο τους δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, πίσω στο 1970. Και είναι όμως, ήταν πάρα πολύ δυνατό, ωραίο progressive rock συγκρότημα ήταν βασικά οι Horse Lips. Και είχαν μέσα αυτά τα κέλτικα χαρακτηριστικά με τους αυλούς και με τα γυρίσματα, τα jingles και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στις δικές σας μουσικές επιλογές, αλλάζοντας εντελώς ήχο. Είστε συνηθισμένοι, πιστεύω. Μ' αρέσει που υπάρχει ποικιλία κάθε Παρασκευή. Και ξεκινώ με το φίλο μου τον Αλέκο.

Ήδη έκτος δίσκος για τους Fates Warning 1991. Ένας δίσκος που έχει εδώ και συμμετοχή και η φωνή ο τραγουδιστής των Dream Theater, όχι σε όλα τα κομμάτια, αλλά έχει την ωραία του φιλική εμφάνιση. Για το φίλο μου τον Αλέκο λοιπόν με τους Fates Warning και το Parallels, το δίσκο αυτόν. Και έρχεται μετά ο φίλος μου ο Περικλής και μας πηγαίνει σε μια άλλη κλασική περίπτωση, πάλι κρατώντας έναν κοινό παρανομαστή που το Progressive. Και Run Like Hell, Pink Floyd.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

All time classic. Δίσκος εντάξει, πολύ σημαντικός. Και το The Wall δηλαδή. Και Roger Waters με τους υπόλοιπους. Run like hell. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πολύ καλά κάνετε και στέλνετε. 698-98-60-147 στο Viber και στο studio@ngradio.gr μέσω email. Λοιπόν, το καλοκαίρι που έχει ήρθει, μπει δηλαδή, τον Ιούλιο βασικά, θα παρακολουθήσουμε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές στον αέρα, τους Savadage, την ίδια μέρα που θα εμφανιστούν και οι Sabaton και οι Epica, και για την ακρίβεια πρώτα οι Epica, στη μέση Savadage και μετά οι Sabaton. Ωραία, η συναυλία γίνεται στις 10 Ιουλίου και μέσα σε όλα εδώ τα δικά σας, να και μια παραγγελιά από το φίλο μου τον Βυσσινή Παράνοια για Savadage. Πάμε λοιπόν. Morphin Child. Poets and Madmen, ο δίσκος.

Η εμπειρία Σάββατας πάντως είναι δυνατή, είναι καταρχάς σαν να ανοίγει αυλαία και ξεκινάνε οι κομματάρες και έχουν όλο αυτό το θεατρικό στοιχείο μέσα, με δηλαδή ένα πακέτο πολύ μοναδικό και ξεχωριστό, με τις αφηγήσεις, τις μεγάλες διάρκειες αφηγήσεις ανάλογα και τον δίσκο, πάει και το κόνσεπτ, με τα ορχιστρικά μέσα σημεία, με τα χοροδιακά μέσα κομμάτια και μέρη, πολύ ωραίες, πολύ ωραία φωνητικά, ωραία μου το γράψετε και σε σχόλιο αυτό, και την επίδραση που έχει, την επίδραση που είχε στον Τζον Ολίβα το θέμα των musical του Broadway, τα θεατρικά αυτά, τα musical που τον συνεπήραν, συναρπάσαν και έτσι μπήκε σε μια πολύ καλή, ιδιαίτερη και προσωπική γραμμή σύνθεσης και τραγουδοποιίας. Και κάπως έτσι και εντωμεταξύ να είναι και ένα φοβερό metal συγκρότημα ταυτόχρονα. Όλα αυτά στους Savantage. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας για το Morphin Child και το δίσκο Poets and Madmen. Και τώρα φεύγω πίσω στο 1970 για το φίλο μου τον Ντάφι. Όχι για το φίλο μου τον Ντάφι, για το φίλο μου τον Στρατή, συγγνώμη. Και έρχομαι σε πολύ κλασικό άκουσμα. Αμερικάνικο πάλι. Creedence Clearwater Revival.

και λέει ο John Fogerty: το Rumble Tumble μου ήρθε ξαφνικά μια νύχτα ενώ ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Η μελωδία, η κιθάρα, όλη η ατμόσφαιρα του από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είχα ιδέα γιατί πράγμα ήταν, αλλά μπορούσα να ακούσω τον ήχο της κιθάρας και τον τρόπο που θα ακουγόταν ο δίσκος. Ένα πραγματικό δώρο.

Και εδώ έχουμε περίπτωση που έχουν απόλυτη προσωπική σφραγίδα και μοναδικότητα, η Creedence Clearwater Revival. Δεν έχει σημασία που βρισκόμαστε, σε ποια χρονιά, σε ποια δεκαετία, σε ποιο είδος μουσικής, και το βάζω σε μεγάλα εισαγωγικά αυτό το είδος μουσικής. Έχει να κάνει με τις αναφορές κάθε μουσικού και σχήματος και παρέας σε αυτά που, και στα ακούσματά του, αλλά και στον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται και τελικά τα δίνει. Τα δίνει προς τα έξω με τη δική του μουσική. Και ναι, η Creedence Clearwater Revival, πολύ ωραία μου το λέτε εδώ, καλό στο φίλο μου τον Γκούνερ, ήταν πολύ μοναδική η περίπτωση του ήχου τους. Ένα country, southern blues, rockabilly, μια ανάμιξη όλων αυτών, με μεταξύ ένα παίξιμο, έναν ήχο στις κιθάρες απόλυτα χαρακτηριστικό και με μια απίστευτα επίσης χαρακτηριστική φωνή. John Fogerty, σας είπα και την έμπνευση πως του ήρθε, ουρανοκατέβατα, Θεοδόρο έτσι το ονόμασε, ένα βράδυ. Λοιπόν, και το πασίγνωστο Proud Mary είναι τον Creedence Clearwater Revival, πασίγνωστο. Αυτοί το γράψανε ένα χρόνο πριν, το 69, και φυσικά ο ιδιοφυής Ike Turner, που τότε ήταν μαζί με την Tina Turner, το διασκευάζει, μανούλα ο Turner στις διασκευές, και το παραδίδει έτσι όπως θα το ακούσουμε τώρα, για τη Λιτό που το ζήτησε.

0: Αυτά είναι τα ωραία της Παρασκευής. Savadats με Ike Turner και τι άλλο ακούσαμε. Και ξέρω εγώ, α ναι, Simple Minds στην ίδια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, δυνάμωσα και τα ακουστικά και με ακούω. Δισκοπολίων λοιπόν. Και Λάρι Κάρλτον για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Κομμάτι από live που το ζήτησε ο φίλος ο Χρυσόστομος εδώ, ο φίλος μας ο καλός της εκπομπής. Το Last Night που μας το στέλνει με την συμπληρωματική έτσι περιγραφή για το κόνσεπτ αυτής της δουλειάς που μας πηγαίνει πίσω στο 86 σε ένα κλειστό jazz club στο βόρειο Hollywood της Καλιφόρνια, το The Baked Potato, και μας κερνάει το ομότιτλο και χαρακτηριστικό αυτό κομμάτι από αυτή τη δουλειά. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι χρωστούμενο κάτι εβδομάδες τώρα. Νομίζω το απολαύσαμε και με το παραπάνω, έτσι, και με την ησυχία μας, ήρεμα. Γεια σου Χρυσόστομε και καλησπέρα σε όλους όσους συντονίζεστε στην εκπομπή. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Η εκπομπή αυτή που παραδοσιακά τις Παρασκευές παίζει δικές σας μουσικές επιθυμίες. Λοιπόν, και αυτή. Μία ακόμα. Περίπτωση τώρα από το παρελθόν, από τα παλιά. Και την απίθανη περίπτωση των Rare Earth, που ήταν το πρώτο μοναδικό λευκό συγκρότημα που υπογράφει συμβόλαιο με τη Motown Records. Για το φίλο μου τον Αρπέτζιο λοιπόν. Big John is my name. Πάμε.

περιπτωσάρες από τις λίγες η Rare Earth, φοβερά groove και καταπληκτική παρέα από τον Detroit. Εκεί στα μέσα στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, Big John is my name. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αρπέτζιο για αυτή την πάρα πολύ ωραία παραγγελιά. Λοιπόν, συνεχίζω ακάθεκτη και γρήγορα για να προλάβουμε όσα περισσότερα γίνεται.

Εδώ χτυπάει ο σφιγμός της Αυστραλίας. The Celebrate Riffles. Γεια σου Chris με τα ωραία σου.

Αυτά είναι τα ωραία και πήγαμε και βολτίτσα από την Αυστραλία μεριά. Καλώς τον Μίστερ Τόνι, καλώς τον Περσέα και τον φίλο μου τον Γκούνερ, καλώς τη Μαρίνα, καλώς την Άγια, τον Time Traveler, όλους τους καλούς τους φίλους, τον Ντάφι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και όσο πιο γρήγορα μπορώ. Και τώρα κερνά το φίλο μου τον Τζόρτζ.

ενδιαφέρεται περισσότερο η άλλη εκτέλεση του Hear My Train Coming, αυτή η ακουστική απίθανη, αλλά και η ηλεκτρική είναι το κάτι άλλο. Jimi Hendrix, έτσι.

0: Αυτά λοιπόν με τον Τζίμι Χέντριξ. Και πάω από τον έναν κιθαρίστα στον άλλον. Αυτή τη φορά όμως στον Ιάπωνα, το Μογιάσου Χοτέι, ή αλλιώς και...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Humanity.

Γεια σου Μπιλ με τα ωραία σου, και βεβαίως ξεσηκώθηκε όλο το κοινό εδώ με την μουσική όπως ακούγεται και στην ταινία Kill Bill, και το γεια σου Hot Day Battle Without Honor or Humanity. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, η συνέχεια με το φίλο μου τον Φλίσβο και το Locomotive και το Use Your Illusion 2, το δίσκο των Guns N' Roses.

Λοιπόν, εντάξει, πήγαμε τώρα σε... χτυπήσαμε φηβική φλέβα για αρκετούς φίλους εδώ. Use Your Illusion 2 και εδώ μέσα αυτό κοιτούσα ξανά, έτσι λίγο θυμόμουν τι γίνεται μέσα σε αυτό το δίσκο. Πέρα από τα άλλα πολύ ωραία κλασικά, τη διασκευή του Knocking on Heaven's Door του Dylan, εδώ μέσα είναι και το You Could Be Mine που ακούγεται στο Terminator 2 την ταινία. Και εντάξει, έγραψε ιστορία. Ωραία. Πού να πάω τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα πάω εδώ. Ό,τι προλάβω. Παιδιά, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε 19 ολόκληρα λεπτά.

Φιλική συμμετοχή έννοιο μωρικών, έτσι. Από τα πιο ωραία μασάπεδο που έχουν γίνει. Τους πιο ωραίους δανεισμούς.

Λοιπόν, ατελείωτες ομορφιές από τον δίσκο First Base, τον πρώτο δίσκο των Babe Ruth. Και για τη συνέχεια, για τον φίλο μου τον Φιντέλιο. 2112. Ο δίσκος των Rush. Something for Nothing.

είχαμε άλλες 5 ώρες μπροστά μας, πραγματικά, να ακούσουμε και να παίξουμε όλες τις κομματάρες. Λοιπόν, μετά τον δίσκο 2112 των Rush και το 1976, πάμε εδώ για τον φίλο μου τον Αντώνη. Το εδώ είναι η Ντεβότσκα.

είμαστε πίσω στο 2004. Τους Αμερικανούς The Vodka και το How It Ends. Πολύ ωραία ανάλαμπη, μπράβο, Mr. Tony.

Όμορφα με τους The Vodka και το πολύ πολύ ωραίο How It Ends. Αλλά δεν τελειώνει έτσι. Τελειώνει με το μουσικό κομμάτι του φίλου μου του Χρήστου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.